Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα. Are you ready? Born ready.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, σε βλέπω, δεν κρατιέσαι τώρα.
2: Δεν κρατιέμαι τώρα, τι να λέμε.
1: Εντάξει, η Πέμπτη είναι η μέρα σου, το έχουμε πει.
2: Κάθε φορά.
1: Όμως να σου πω κάτι.
2: Για πες.
1: Εντάξει, τώρα θα έλεγα ότι και οι υπόλοιπες μέρες κάτι λένε.
2: Εκεί εσύ με την Τετάρτη, έχεις θέμα.
1: Και η Παρασκευή καλή είναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας. Δύο ώρες και σήμερα για πέμπτη ημέρα πρώτης Παρασκευής. Που αυτό για πολλές και πολλούς σημαίνει ότι η αυριανή μέρα είναι το ξεκίνημα των διακοπών.
2: Τι λεκτικό σχήμα είναι αυτό, έτσι. Τέλειο.
1: Λοιπόν, είστε στο να φτιάξουμε βαλίτσα που λέμε.
2: Κανονικά.
1: Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Εμείς όμως είμαστε εδώ με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Δύο στην τιμή του ενός.
1: Βεβαίως, με Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή. Βασιλεία Πέτρου να μας ανέχετε στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
2: Έτσι.
1: Φύγαμε.

0: καλά θα κάνουν να γίνουν εξωγήινοι, να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε και να μας γράφουν που λένε.
1: Λοιπόν, θα σου ξεκινήσω με Μαναφούκη τώρα.
0: Για πες.
1: Η Σελένα Γκόμες.
0: Έλα.
1: Και η Κάιλι.
0: Έλα.
1: Η γνωστή.
0: Ναι.
1: Τζένερ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν συμπαθιούνται καθόλου.
0: Ναι.
1: Έλα όμως που ο Τίμωθη Σαλαμέ, που είναι ο φίλος της Κάιλι.
0: Παιδί της οικογένειας πλέον. Σόγαμπρος που λέμε.
1: Συνεργάζεται με τη Σελένα Γκόμες και δίνουν τη φωνή τους.
0: Ναι.
1: Σε ένα project για παιδιά προφανώς.
0: Μάλιστα.
1: Και δανείζουν τις φωνές τους στην παραγωγή Not Alone, η οποία είναι animated, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένας συνδυασμός και ρομαντισμού και χιούμορ και έχει και εξωγήινες ανατροπές.
0: Μάλιστα.
1: Η ταινία προέρχεται από μια εταιρεία η οποία έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες όπως το Despicable Me, το Super Mario Bros. Movie και θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 27.
0: Μάλιστα, να την περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Μαναφούκη, σχετικά με αυτή την ταινία, η Kylie Jenner έκανε μια ανάρτηση και είπε: δεν ξέρω αν θα πάω να τη δω, παιδιά.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει,
1: δεν πειράζει.
0: Αγάπη.
1: Να έχουμε να λέμε κι εμείς οι εργαζόμενοι.
0: Έτσι, μπράβο. Εμείς όμως έχουμε να πούμε πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Όχι ότι αυτά δεν είναι σοβαρά, δηλαδή.
1: Για εκείνους.
0: Έτσι, μπράβο. Για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α. Λοιπόν, ποια είναι τα benefits? Ούτε λίγα θα έλεγα, γιατί προσφέρουν up-to-date ακαδημιακό πρόγραμμα με δυνατότητα online, παρακαλώ πάρα πολύ, διαζώσεις φοίτησης και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Και εξασφαλίζει κανείς προνομιακά δίδακτρα στις ανώτερες σχολές Α, είτε καλώντας το 210-5279-500
0: ή στο 210-41-2714
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: Λοιπόν, θα σου πω τον εφιάλτη το δικό μου ένα καλοκαίρι, όπου τέλος πάντων είχαμε πάει Αύγουστο για παραθέρηση σε ένα μέρος κοντά στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Είπα λοιπόν κι εγώ μια μέρα το πρωί να πάω να δω τι γίνεται.
1: Στο σπίτι.
0: Ναι. Μπαίνω μέσα.
1: Ναι.
0: Ανοίγω τη βεραντόπορτα.
1: Οχ.
0: Ήτανε μέσα στο σκατό με τα συγχωρήσεως. Χωρίς πλάκα.
1: Για τα πετούμενα μου.
0: Ανακαθάριζα με το λάστιχο από το πρωί,
1: ναι,
0: μέχρι το βράδυ. Τι τείχους, τι μάρμαρα, τι κάγκελα. Όλα τα περιστέρια της γειτονιάς.
1: Είχανε πάρει η γραμμή ότι, ναι, λείπεται.
0: Εκεί. Ο απόπατος, παιδιά, εκεί. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι πρόβλημα. Και ένας τύπος. Μπράβο του, μαγκιά του, αυτός θα οικονομήσει.
1: Ναι, κανονικά
0: θα
1: τον βγάλει παραγωγή.
0: Θα οικονομήσει τρελά, παιδιά, γιατί ανέβασε στο Reddit το νεροπίστολο που διώχνει τα περιστέρια.
1: Τέλειο. Αρκεί λοιπόν να περνάς από κάτω, βέβαια.
0: Τέλος πάντων, το έχει κάνει, είναι ένα πάρα πολύ απλό πραγματάκι. Έχει μια κάμερα USB, εντοπίζει το περιστέρι,
1: ναι,
0: το οποίο πλησιάζει, έτσι.
1: Και του ρίχνει νερό.
0: Το νευρονικό δίκτυο, λέει, το αναγνωρίζει και σερβοκινητήρες στρέφουν το νεροπίστολο πυροβολώντας απευθείας στο στόχο.
1: Α, δεν το κάνεις εσύ δηλαδή.
0: Όχι, καλέ, το στείνεις εκεί.
1: Να σου με το νεροπίστολο, το στείνεις και παίζει μόνο,
0: ναι,
1: του.
0: Ρε, φίλε.
1: Τέλειο, τέλειο. Και πας διακοπές χωρίς να χρειαστεί να επιστρέψεις.
0: Έτσι, μπράβο. Γυρίζεις και δεν βρίσκεις την περάντα με στο σκατό.
1: Έτσι, νεράκι μόνο.
0: Αυτός θα οικονομήσει, το ξαναλέω.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως

0: για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει τώρα να σου πω κάτι, όταν μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους και ό,τι συνδέεται μαζί τους, εγώ έχω μια ευαισθησία.
1: Έλατε. Λοιπόν, βγαίνει σε δημοπρασία ένα αυτοκίνητο πραγματικά με ιστορία. Είναι η Ferrari του Eric Clapton, μια Ferrari 275 GTB4 του 1966.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σπάνιο, όχι μόνο γιατί ούτως ή άλλως είναι σπάνιο αυτοκίνητο αυτό, αλλά και γιατί η ιστορία αυτού του αυτοκίνητου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα τελευταία 60 χρόνια έχει περάσει πολλά χέρια πριν καταλήξει τον Clapton, δεν το πήρε καινούριο. Έχει πάρει μέρος σε αγώνες, το έχουν χρησιμοποιήσει άνθρωποι με τεράστια περιουσία και έχει καταλήξει στα χέρια του Eric Clapton τα τελευταία 20 χρόνια, ο οποίος το καταχάρηκε.
0: Μπράβο,
1: του άλλαξε κινητήρε, του άλλαξε τα φώτα γενικά. Και τώρα που το καταχάρηκε,
0: το πουλάει.
1: Το πουλάει να το χαρεί και κανένας άλλος.
0: Για πόσο το παρακαλώ, έχουμε τιμή.
1: Ναι, σιγά μην μας πούνε και την τιμή, αφού είναι δημοπρασία. Όσο πάει θα τα πάρει.
0: Θα πάει.
1: Έτσι είναι. You

0: Παιδιά, αν νομίζετε ότι το air condition τώρα το καλοκαίρι φουσκώνει τον λογαριασμό του ρεύματος, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος.
1: Όχι.
0: Πλανάστε πλάνη νύχτα. Διότι και χειμώνα και καλοκαίρι η συσκευή η οποία φορτώνει το λογαριασμό, ποια είναι, αγάπη μου?
1: Ο φούρνος.
0: Ο φούρνος ακριβώς, ο οποίος μπορεί, λέει, να κοιμανθεί περίπου 40 έως 90 κιλοβατόρες.
1: Τι πράγμα.
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν όμως κάποια κολπάκια που να το μειώσεις και καλό θα κάνεις.
1: Για πες.
0: Ναι, ένα είναι να ψήνεις ένα περισσότερο από ένα φαγητά.
1: Ναι, ένα φαγητό, ένα κέικ.
0: Ναι, βέβαια θα μου πεις ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω, ιδίως στο φούρνο με τον αέρα, για να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Αλλά δεν πας
1: το
0: διπλάσιο.
1: Ναι, αλλά δεν το κλείνεις όμως, βέβαια.
0: Έτσι. Μην ανοίγετε, παιδιά, συχνά αυτό το έχω.
1: Όχι, αυτό το κάνω κι εγώ.
0: Την πόρτα του φούρνου, γιατί πέφτει η θερμοκρασία και ακριβώς. Μετά άντε ξανά πάλι. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το εξής. Αν, ας πούμε, θέλεις να ψήσεις κάτι για μισή ώρα,
1: ναι,
0: στα 20 λεπτά
1: το κλείνεις,
0: συνεχίζει το ψήσιμο.
1: Και εγώ το κάνω αυτό, αρκεί να μην έχεις ανοίξει την πόρτα, ξαναλέω.
0: Πρέπει να ξέρεις, παιδί μου.
1: Έτσι, αυτά είναι τώρα.
0: Για να γίνεις οτιδήποτε ή να έχεις οικονομία ή να πας καλά στη ζωή σου, πρέπει να ξέρεις.
1: Ακόμα και για την προπόνηση πρέπει να ξέρεις.
0: Για προπονητική και αθλητικά επαγγέλματα, παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για σχολές, ανώτερες σχολές Α.
1: Και για 7+1 top αθλήματα, παιδιά, από ποδόσφαιρο μέχρι αερόμπικς.
0: Έτσι. 2-10-52-79-500, 2-10-96-40-117 ή
1: ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Άσε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, καλωσορίζουμε στο στούντιο το κορίτσι μας.
2: Έτσι λίγο να μας ξελασπώσει.
1: Βασιλεία Πέτρου, ακούμε.
0: Η είδηση έρχεται από το Έθνος. Σήμα κινδύνου για το μέλλον των σημαντικότερων παραλίων της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα εκπέμπουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η εκτεταμένη δράση καταγραφής και αξιολόγησης των βασικών παραλίων Οτοκίας της Καρέτα-Καρέτα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την Άγρια Ζωή, μιας κοινής πρωτοβουλίας 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων με στόχο την προστασία των πιο σημαντικών ειδών της ελληνικής πανίδας την περίοδο 2024-2025. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι περισσότερες παραλίες όπου αναπαράγεται η θαλάσσια χελώνα βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα σύνθετο πλέγμα κινδύνων από την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη, τη φωτορύπανση, τα όμπρελο καθίσματα, την ανθρώπινη παρουσία κατά τις νυχτερινές ώρες, έως και τα μηχανοκίνητα οχήματα, τα απορρίμματα και τις εκτεταμένες υποδομές που αλλοιώνουν σταδιακά τους φυσικούς βιοτόπους του είδους. Από το σύνολο των παραλίων που αξιολογήθηκαν, μόλις το 12% αξιολογήθηκε ως καλής κατάστασης. Με βάση τα ευρήματα, οι δύο οργανώσεις WWF Ελλάς και Αρχέλων ζητούν την άμεση εφαρμογή ενός πλέγματος μέτρων προστασίας. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: FM 136. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρει.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennes FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ωραία μέρα σήμερα.
0: Πέμπτη, ε.
1: Ναι, μην το
0: σκεφτείτε.
1: Όχι, την καλύτερη μου.
0: Okay. Λοιπόν, έχουμε όμως άλλη μία ώρα σήμερα, έτσι.
1: Την έχουμε.
0: Μην το ξεχνάμε. Δύο στην τιμή του ενός, μέρος δεύτερον, φίλες και φίλοι. Πάντα εδώ με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο. Έτοιμοι.
1: Πάμε.

0: Γινόντουσαν και τέτοια.
1: Γινόντουσαν, λέει. Άχω τώρα από το πουθενά, έτσι. Σαν σήμερα, 2 Ιουλίου του 1994, δολοφονείται από αγνώστους ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, ο Αντρέ Κολομπάρ. Εσκομπάρ.
0: Εσκομπάρ.
1: Ναι. Γιατί τώρα, γιατί του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας, επειδή ήταν αμυντικός, στο παγκόσμιο κύπελλο τον είπα που είχε γίνει τότε.
0: Και τι φταίει το παιδί.
1: Σε πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει κάποιο και σε πυροβολή γιατί δεν έπαιξε. Συγνώμη. Εγώ σου λέω ότι δεν έπαιξε καλά.
0: Συγγνώμη, αποτυχία μιας ομάδας ξεκινάει από τον προπονητή.
1: Μα παρακαλώ.
0: Έτσι δεν είναι. Και γενικότερα, ας πούμε, ο αθλητισμός θέλει ανθρώπους που ξέρουν από προπονητική.
1: Αλλά πού να μάθουν όμως.
0: Στα ΙΕΚΑ, όπου εκεί υπάρχουν σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α, για 7 αθλήματα, μεταξύ των οποίων και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και αερόμπικς και πολλά. Θέλετε να μάθετε περισσότερα?
1: Εάν θέλετε, τηλεφωνήστε στο 210-5279-500 ή στο 210-9640-117 ή
0: www.iekalfa.gr με ένα κλικάκι.

0: Και ερχόμαστε στο σπουδαίο ερώτημα που θα δώσουμε και σε αυτό απάντηση φυσικά. Λοιπόν,
1: τι θα φάμε απόψε?
0: Άντε, ναι. Λοιπόν, είναι το tip, τα tips μάλλον αν θέλετε, για να σας βγάζουμε και από τη δύσκολη θέση και να σας κάνουμε το καλοκαιρινό βράδυ ακόμα πιο όμορφο, πιο γευστικό.
1: Είναι και νόστιμα πολύ.
0: Έτσι. Λοιπόν, για απόψε ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr προτείνει αρακά με αυγό βγαστό, μ' αρέσει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αρακάς όπως το φτιάχνετε, καρότο, αυγό βραστό, πάντα γιαουρτάκι
1: και λεμόνι.
0: Και λεμόνι dressing.
1: Εδώ πάει πολύ ωραία και ο άνηθος να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, όχι, πεθαίνω.
1: Έτσι.
0: Συγγνώμη, πεθαίνω.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 16 Ιουλίου του 1989, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι και πολύ εύκολο να πεις το όνομά του, ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Το είπαμε και τα καταφέραμε. Το όνομα της Κόρτνεϊ Λόβ από την άλλη είναι κάπως πιο εύκολο. Το 2003, σαν σήμερα, της πρότεινα να κάνει τη ζωή της reality, αλλά είπε όχι. Ναι, έλεμε στον Μόρισεϊ, που το 2012, σαν σήμερα, έπαιξε στο Λυκαβιτό. Έτσι θα λένε στο μέλλον οι απόγονοι μας. Θα λένε επίσης ότι το 2001, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς πήγε στο νούμερο 1 με το single Eternity και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
0: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
0: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Σιγά τώρα και τι μας είπε. Αυτή και άλλα δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια στον κόσμο.
1: Καλά, η συγκεκριμένη έχει κάνει το Αμερική, η Ελλάδα πατήσια κολιάτσου, έτσι. Διότι η Goldie Hawn, για αυτήν μιλάμε.
0: Και έχει και σοβαρό άντρα, ε. Όχι, σε παρακαλώ.
1: Ο Κέρτ Ράσελ είναι μια χαρά.
0: Ε, βέβαια.
1: Αλλά και εκείνη και ο Κέρτ Ράσελ και η κόρη της και ο γιος της πάρα πολύ συχνά έρχονται στη Σκιάθο. Νομίζω ότι έχουν και σπίτι εκεί.
0: Ναι, έχουνε.
1: Για το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Φέτος λοιπόν η ηθοποιός ήρθε με όλα τα αγόρια, τα εγγόνια της.
0: Μπράβο.
1: Κοντζάν παιδιά.
0: Μπράβο της.
1: Και ανέβασε φυσικά στο TikTok, στο Instagram, συγγνώμη, μια ανάρτηση που ήταν σε μια ταβέρνα και τους φωτογραφίσαν μια φωτογραφία όλοι μαζί και έγραφε «Εγώ και τα αγόρια μου και ο Κέρτ μέσα, παράδεισος η Ελλάδα», είπε.
0: Εντάξει, Γκόλντι μου, τι να κάνουμε.
1: Το ξέρουμε.
0: Έχεις γίνει και εσύ δικιά μας, thank you.

0: Λέμε το ένα, λέμε τα άλλο, αλλά μην ξεχνάμε και τα πολύ χρήσιμα, έτσι. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας, που είναι η ΣΑΕΚ Α, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο.
0: Και βεβαίως
1: δυνατότητα διεθνώς πιστοποίησης.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 210-52-79-500 για Αθήνα τηλεφωνείτε, πληροφορίες, εγγραφή κτλ.
1: 210-96-40-117
0: ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr τα μαθαίνετε όλα. Λοιπόν, την Λαντόνα Έντρια Γκέινς την ξέρεις?
1: Όχι.
0: Όχι. Αυτή λοιπόν το 1973,
1: ναι,
0: παντρεύτηκε έναν αυστριακό ηθοποιό, τον Χέλμουτ Σόμερ,
1: ναι,
0: και έκανε το επώνυμο του δικό της.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι η Ντόνα Σάμερ, αγάπη μου.
1: Η Ντόνα Σάμερ.
0: Ναι, και αν μιλάμε για καλοκαιρινά τραγούδια, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα τραγούδι που από τότε που βρέθηκε νούμερο 1 τον Ιούνιο του 1979,
1: ναι,
0: και που είναι ένας δίσκο ύμνος με σεξουαλικές επιθυμίες, πρόσεξε.
1: Γιατί δεν έχουμε εμείς σεξουαλικές επιθυμίες το καλοκαίρι?
0: Λοιπόν, είναι το Hot Stuff, έτσι.
1: Ωραία τραγουδά.
0: Sorry, αλλά πρόσεξε, εδώ παίζει την κιθάρα σε αυτό το gig rock που ακούγεται μέσα,
1: ναι,
0: μαζί με την disco rhythm, έτσι, ένας υπέροχος πραγματικά μουσικός. Είναι πραγματικά ο μουσικός, ο κιθαρίστας των Steely Dan και των Doobie Brothers, ο Jeff Baxter.
1: Ah.
0: Φοβερός.
1: Παίζει κιθάρα ο Jeff Baxter στο Hot
0: ναι,
1: Stuff.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, εσείως τελειώνουμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα μόνο όμως.
0: Έτσι. Πέρασαν 2 ώρες, παιδιά, και για σήμερα Πέμπτη, με το 2 σεντιμήτρο ενός Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, αλλά και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου, όχι μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στη σοβαρότητα.
0: Έτσι. Λοιπόν, φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.

0: Antένα 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανική Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
5: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.

είναι προ-Παρασκευή και ξημέρωσε το 16ο πρωινό του Ιουλίου. Ακόμα εδώ από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη καλλιθέα μας, παρέα να φτάσουμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

0: Φυσικά μαζί μας και σήμερα διασχίζοντας τρεις ορόφους για να καταφέρει να είναι εδώ, περνώντας ανάμεσα από βουνά, ποτάμια, λόγκους, καρχαρίες, ξυφίες, δράκους, λιοντάρια, τα τρία λιοντάρια της Αγγλίας, κυρίες και κύριοι, Όλγα Δέλιου!
1: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, mother!
1: Good morning!
0: Good morning! Good morning! Good morning. Έτοιμη για σήμερα!
1: Good morning, πω πάλι κουβά πήγαμε.
0: Έτοιμη για σήμερα. Μην μπαίνεις ακόμα στο θέμα.
1: Έτοιμη.
0: Έτσι, πάμε.
1: Πώς λέγαμε όταν πηγαίναμε, ήμουν και προσκόπη να ξέρεις, έτσι λένε εκεί. Έσο.
0: Έσο.
1: Έτοιμη. Πάντα πρόθυμη.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, πάντα. Αυτά. Έσο, έτοιμη, πάντα πρόθυμη.

0: Phil Collins, Two Hearts και πρώτες καλημέρες στον κύριο Ρούλη μας. Γεια σας κύριε Ρούλη.
1: Πρωινός πάντα ο κύριος Ρούλης.
0: Μερικές φορές και από τις 6 μπορεί να στείλει μήνυμα. Ανάλογα, τι ώρα θα ξυπνήσει, ό,τι ώρα θέλει. Καλημέρα Έλενα, καλημέρα Όλγα, καλή εκπομπή με υγεία και από τον Αργύρη τον Driver.

0: Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα και στη Μένη που μου στέλνει να απαγγείλω. Από το πρωί η σκέψη μου τον κόσμο ολογυρίζει, βρίσκει τους φίλους τους καλούς και τους καλημερίζει. Καλημέρα, καλή μου φίλη Μένη. Ναι.
1: Να πω ότι μου στέλνει και εμένα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ό,τι σε κάνει να χαμογελάς, ποτέ δεν είναι λάθος. Χαρούμενη Πέμπτη με χαμόγελα, υγεία και αγάπη.
0: Γεια σου, Μένη.
1: Καλημέρα, βρε Μένη.

πάμε όμως λίγο και στους χορηγούς μας. Αγκίστρι είναι μαζί μας και σήμερα και μην ξεχνάτε ότι αυτή την εβδομάδα τα παιδιά μας απουσιάζουν. Απουσιάζουν λόγω διακοπών. Είμαστε κλειστά λοιπόν, επιστρέφουμε την Τρίτη που μας έρχεται. Πήγαν τα παιδιά να ξεκουραστούν, διότι και ο οργανισμός χρειάζεται την ξεκούραση για να μπορέσεις να δώσεις μετά ξανά το 100% του εαυτού σου. Χρειάζεται για να μας προσφέρουν τα καλύτερα πάντα. Το αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι λοιπόν επιστρέφει την Τρίτη 21 του μηνός, έτσι ώστε να ξαναπολαύσουμε εμείς όλα μας τα ωραία τα αγαπημένα. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρα 101 βρίσκεται το Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: τα παιδιά μου στο Αγκίστρι. Μας στέλνουν τα χαιρετίσματά τους, ξέρεις από πού, mother, ξέρεις από πού μας ακούν.
1: Πού?
0: Από Λεπτοκαριά.
1: Α, ωραίο μέρος, ωραίο μέρος.
0: Πολύ αγαπημένο μέρος.
1: Πολύ αγαπημένο μέρος.
0: Την καλημέρα μας τα παιδιά, καλές βουτιές, παιδιά, καλές βουτιές. Σας περιμένουμε
1: πίσω. Μία και για μένα.
0: Και για μένα. Και για το father κάντε μία καλού κακού. Λοιπόν, τι πανολευθρία ήταν αυτή χθες?
1: Κουβάς πάλι.
0: Για άλλη μία φορά, ο απόλυτος κουβάς.
1: Θα να δω τι θα κάνει την Κυριακή.
0: Πώς έχεις να το σχολιάσεις τώρα αυτό? Μη δώσεις προγνωστικό για Κυριακή, μας έκαψες.
1: Όχι.
0: Έχεις αποφασίσει με ποιον θα είσαι?
1: Έχω δίλημα. Έχω δίλημα.
0: Δικαίως. Ανατροπάρα, παιδιά, και χθες αυτό ήταν μάτσο όμως. Τώρα το Γαλλία.
1: Μάτς τελικού ήταν αυτό.
0: Αυτό ήταν τελικός. Πραγματικά να σε κρατάει αγωνία όλη την ώρα. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που η Αγγλία ήταν καταπληκτική, κόντραρε πάρα πολύ την Αργεντινή.
1: Η οποία Αργεντινή αγωνίστηκε με τη φανέλα του που φορούσε το 1986.
0: Ακριβώς.
1: Ήθελα να το πω.
0: Όχι,
1: και
0: είναι
1: χθες.
0: Την ίδια δηλαδή, δεν της έβγαλα το σεντούκι να μυρίζει τα φαλήνη.
1: Ρε, πώς το λέμε?
0: Rebranding.
1: Τέλος πάντων. Πήραν την, το πώς ήταν εκεί και την ξανά έφτιαξαν, ας πούμε.
0: Ναι, την έφτιαξαν.
1: Άντε για να το
0: εμπνεύστηκαν.
1: Μπράβο, να το καταλαβαίνουμε καλύτερα.
0: Ήταν δηλαδή η ίδια με το χέρι του Θεού.
1: Με το χέρι του Θεού, μπράβο.
0: Για να δούμε τι έγινε που είναι.
1: Τότε έληξε 2-0.
0: Και τότε 2-0, ναι.
1: Τώρα είναι, δεν ήταν 2-0. Χθες
0: ναι,
1: 2-1.
0: 1-2. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Είδατε χθες το μάτς?
2: Βεβαίως.
0: Κύριε Θόδωρε.
2: Να σας πω κάτι.
0: Για πείτε.
2: Το μάτς διαρκεί 90 λεπτά.
1: Βεβαίως.
2: Και κάθε προπονητής έχει τη δική του τέχνη.
0: Σωστά.
2: Οι κύριοι της Αγγλίας.
0: Ναι.
1: Κάτι έκαναν λάθος.
2: Γιατί εγώ δεν τους γουστάρω καθόλου.
1: Όχ.
2: Θα σας πω αργότερα γιατί.
0: Ναι.
2: Νόμιζαν ότι έβαλαν ένα γκολ και εντάξει.
0: Και εντάξει. Το λύσαμε το θέμα.
2: Κάποτε υπήρχε ένας προπονητής. Ο κύριος Πούτσκας.
0: Ναι.
2: Ο Θεός να τον έχει καλά. Είχε πει την εξής φράση. Η μπάλα είναι στρόγγυλη, λέει. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, βέβαια, γυρίζει.
2: Ναι, πάνω κάτω, πέρα δώσε.
0: Έτσι.
2: Δεν φαντάστηκαν ότι θα γυρίσουν όλα ανάποδα.
0: Ναι, πού να το φανταστούν. Μα το φανταζόταν και κανένας.
2: Και για όλα αυτά φταίει ένας.
0: Ποιος?
2: Ο κύριος Μέσης.
0: Ο Μέσης. Ο Μέσης που λέω εγώ.
1: Ο Μέσης.
0: Ο κύριος Μέσης.
2: Τι να κάνουμε.
1: Δεν τον χωνεύουμε και καθόλου.
0: Εγώ τον χωνεύω.
1: Εγώ δεν τον χωνεύω, πειράζει.
0: Εσύ είσαι του Ρονάλντο μεριά.
1: Ναι.
0: Α, εσείς.
2: Τώρα θέλετε να μάθετε γιατί δεν τους γουστάρω.
0: Ναι, ναι, για πείτε.
2: Έχουν δικά μας τα γλυκά του Παρθενώνα.
1: Αυτό ναι.
0: Έχετε πρόβλημα με την Αγγλία γενικότερα σαν χώρο, όχι τόσο με την ομάδα δηλαδή.
2: Και γι' αυτό και για άλλο σκοπό, αλλά αυτό είναι η μεγαλύτερη ιστορία.
0: Ναι.
2: Ξέρετε τι.
0: Θεωρείτε κι εσείς ότι ο Μέση είναι ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών?
2: Για μένα ναι.
0: Ναι. Συνδυάζει πάρα πολλά χαρακτηριστικά, μπορεί να κάνει τα πάντα.
2: Προσπαθεί, κάνει ό,τι μπορεί.
0: Ναι, είναι φοβερός.
2: Να σας εξηγήσω τον άλλο λόγο.
0: Ναι.
2: Εσείς είστε λιγάκι νέοι στην ηλικία, εγώ είμαι πάνω από 80. Όταν πήγαινα στο δημοτικό εγώ, είχαν εισβάλει οι Άγγλοι στην Κύπρο.
0: Ναι, σωστά.
2: Όταν κάποτε κοίταξα το χάρτη της Ευρώπης και είδα πού είναι η Μεγάλη Βρετανία και πού είναι η Κύπρος, δηλαδή μιλάμε χιλιάδες χιλιόμετρα,
0: ναι,
2: και αναρωτήθηκα τι δουλειά έχουν οι Εγγλέζοι στην Κύπρο μέσα. Και αυτό πριν γίνει η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974.
0: Ναι, ναι.
2: Τι δουλειά είχαν οι Εγγλέζοι στην Κύπρο, μου λέτε.
0: Και εκεί έχουν τις βάσεις τους ακόμα.
2: Γίναν τότε διαδηλώσεις όλη την Ελλάδα, ξέρω εγώ, αλλά οι Εγγλέζοι δυστυχώς.
0: Βέβαια οι Κύπροι, ξέρετε ότι τους αγαπούν πάρα πολύ.
2: Γι' αυτό και σήμερα στην Κύπρο υπάρχουν τα αθάνατα μνημεία, πώς τα λένε εκεί. Δεν ξέρω εσείς, μήπως έχετε διαβάσει.
1: Α, η κυρία που πήγε ένα χρόνο έκατε στην Κύπρο.
0: Δεν ξέρω τώρα σε τι ακριβώς αναφέρεστε.
2: Τα νεκροταφεία που καταθέτουν στεφάνια.
0: Α,
2: είναι κλειστό
0: δεν
2: το μέρος
0: ποτέ
2: εκεί.
0: Δεν έχω πάει ποτέ.
2: Να σας αναφέρω ονόματα.
0: Ναι.
2: Ο Γρηγόρης Αυξεντίου.
0: Ναι.
2: Και άλλοι που τους κρέμασαν.
0: Σαν ήρωα τον έχουν στην Κύπρο.
2: Τους κρέμασαν οι ίδιοι Εγγλέζοι. Με ποιο δικαίωμα τα κάνανε αυτά.
0: Και όμως σας ξαναλέω ότι οι Κύπροι τους Αγγλέζους αγαπάνε πάρα πολύ και φαίνεται κιόλας έχουν υιοθετήσει και όλο το σύστημά τους. Είναι
2: κατά
0: αγγλικό
2: άλλα,
0: το σύστημα.
2: Είναι
0: Κύπρου,
2: φίλοι μας οι Αγγλέζοι.
0: Σύνοτι στέλνουν και πάρα πολλά. Δηλαδή οι περισσότεροι Κύπροι μαθητές πηγαίνουν να σπουδάσουν στο Λονδίνο. Στην Αγγλία γενικότερα, τώρα πια όχι μόνο Λονδίνο, πάνε και σε άλλες περιοχές. Παλιά πήγαιναν μόνο Λονδίνο.
2: Να τελειώσω, να μην σας κουράζω.
0: Ναι,
2: κατά τα άλλα είναι φίλοι μας οι Αγγλέζοι. Ο φίλος φαίνεται με πράξεις και με έργα. Όχι μόνο γεια σου.
0: Τα πολιτικά, σιγά μην έχουμε φίλους. Όποιος νομίζουμε σήμερα ότι είναι φίλος μας, αύριο είναι, μπορεί να είναι εχθρός μας.
2: Συμφεροντολόγοι.
0: Ακριβώς.
2: Τίποτα άλλο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Χρήστος, πού είναι?
1: Σε λίγο.
0: 10:30 θα είναι εδώ.
2: Α, θα είναι εδώ.
1: Κάνει guest εμφανίσεις, δεν είναι?
0: Έρχεται τώρα μετά, τον ξεκουράζουμε λίγο τα πρωινά.
2: Μήπως κάβει.
0: Να απολαύσει λίγο καλοκαίρι και μετά έρχεται.
2: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα στις εργατικές.
3: Ακούς Antennas FM.

0: το 1986 λέει ο Νίκος ο Παγκουτσής 2-1 ήταν, όχι 2-0 το σκορ.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι, με την Αγγλία 2-1.
1: Ναι,
0: ναι, 2-1.
1: Συγγνώμη, λάθος.
0: Πριν να συνεχίσουμε έτσι την ανάλυση του χθεσινού παιχνιδιού, να πάω λίγο και στην Energon, μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδιαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο εξοικονομώ. Να δούμε τώρα τι γίνεται. Πολλά θέματα με το εξοικονομώ αυτό το διάστημα, όπως και με το ανακαινίζω που ξεκινάει. Λένε ότι βγαίνει και καινούριο εξοικονομώ του χρόνου. Ένας Θεός ξέρει τι θα
1: καλά
0: γίνει. Υπεύθυνη μηχανολόγη μηχανική μας φιλιότητα τον Ίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς μας βρίσκεται. Τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook.
1: Energon, μισό λεπτό. Λοιπόν, ωραία, έτοιμη. Energon Construction and Consulting Engineers.
0: Αγγλίδα.

0: Θανάτη και η Μαντόνα, η οποία από ό,τι μαθαίνω θα είναι στον τελικό του Μουντιάλ για να μας τραγουδήσει μαζί με Σακύρα κτλ. Τζάστιν Μπίμπερ. Μισή ώρα διάλειμμα θα έχει ο τελικός.
1: Μισή ώρα. Βέβαια, πρέπει να οικονομήσουν λίγο παραπάνω.
0: Έχουμε δει 100 παιχνίδια τώρα. Πόσα έχουμε δει.
1: Άλλο είναι
0: συγγνώμη, και εμείς δεν θέλουμε λίγο θέαμα. Δηλαδή δεν θέλουμε λίγο να δούμε ωραία και καλά.
1: Σακύρα θέλω
0: Σακύρα,
1: να δω.
0: Σακύρα, Μαντό. Γιατί δεν θες Μαντόνα.
1: Α, δεν με κάνει και.
0: Η Βασίλισσα της Pop. Δεν θες να δεις τη Βασίλισσα της Pop.
1: Σακύρα.
0: Σακύρα. Μάλιστα. Ναι, μισή ώρα θα είναι το διάλειμμα. Οπότε θα απολαύσουμε έτσι πολύ ωραία πράγματα. Ωραία. Τι έγινε χθες τώρα. Ο Γκόρντον 1-0. Για εσάς που δεν είδατε ενδεχομένως το ματς. Για τα τρία λιοντάρια της Αγγλίας. Είδες, μάθαμε και τα τρία λιοντάρια.
1: Που
0: ήταν εκεί ντυμένοι στις κερκίδες.
1: Ναι.
0: Στο 55, με ένα πολύ σκληρό μάτς, η Αγγλία ήταν για μένα λίγο καλύτερη στο πρώτο ημιχρόνιο.
1: Ήταν
0: λίγο καλύτερη και γενικώς στην αρχή του παιχνιδιού.
1: Αφού μέχρι που πιστέψαμε ότι θα κερδίσει κιόλας.
0: Εντάξει, η Αργεντινή όμως ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που κουράζει τις άλλες ομάδες. Είναι ασταμάτητη, ειδικά με Μέση μέσα. Πίεζε πάρα πολύ.
1: Πίεζε.
0: Φάσεις. Δεν έμπαινε αυτή η μπάλα. Δεν έμπαινε.
1: Ξέρεις γιατί θέλω να χάσει.
0: Γιατί θες να χάσει.
1: Για να δω το Μέση να κλείνει.
0: Γιατί είσαι κακός άνθρωπος.
1: Όχι, δεν είμαι κακός άνθρωπος.
0: Αυτό είναι κακία από απόλυτα.
1: Όχι.
0: Πολύ μεγάλη κακία είναι αυτό που λες.
1: Γιατί χθες, ας πούμε. Εγώ περίμενα.
0: Δεν απαραίτητο και ο Δαμιανός.
1: Αυτό ήταν το πρώτο και βασικότερο, αλλά. Τελείωσε ο αγώνας, ρε παιδί μου. Εγώ περίμενα να επικεντρωθώ. Εντάξει. Το είχα στο νόμο ότι θα δείχνουν λίγο παραπάνω Μέση.
0: Τα πλάνα, έτσι. Είναι όλων των εποχών. Ναι.
1: Το άλλο το παιδί που έβαλε το πρώτο γκολ ήταν κάτω, πεσμένο, έκλαιγε. Ευχαριστούσε το Θεό.
0: Δεν μπορείς να έχεις τη Μαντόνα και να πηγαίνεις να δείχνεις την Ρία Ελληνίδου.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά δείξε λίγο το παιδί που έβαλε.
0: Δεν έχω τίποτα με τη Ρία Ελληνίδου. Πολύ καλή ήταν.
1: Που έβαλε το πρώτο γκολ τουλάχιστον και τους έδωσε έτσι ένα boost να βάλουν και το δεύτερο.
0: Σαν
1: έβασε ψυχολογία εννοώ.
0: Έντσο Φερνάντες είναι αυτός που έβαλε το πρώτο γκολ στο 85 για την Αργεντινή με assist του Μέση.
1: Ναι, αυτό εντάξει.
0: Όπως και το δεύτερο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες. Λαουτάρο Μαρτίνες τον όσο στο 92 στις καθυστερήσεις. Και αυτός, με κεφαλιά αυτός, πάλι με δημιουργία του γκολ του από το Μέση. Δηλαδή τώρα δεν μπορείς να αμφισβητήσεις αυτό το παιδί. Τι να πούμε.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, δεν τον αφισβητούμε, αλλά.
0: Είναι και το τελευταίο του Μουντιάλ.
1: Λίγο εγωιστάκο τον έχω.
0: Εντάξει, και εσύ αν ήσουν ο κορυφαίος του κόσμου, λίγο εγωιστής θα ήσουν. Εδώ είναι άλλοι που είναι.
1: Όχι. Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ταπεινός, ας πούμε.
0: Σε σχέση με Ρονάλντο, είναι 100 φορές πιο ταπεινός.
1: Ναι.
0: Τι δεν έχεις δει τον Ρονάλντο, τι συζητάμε.

Εγώ λέει, αν ήταν στο χέρι μου, θα έβαζα τον Τούχελ, τον προπονητή της Αγγλίας δηλαδή, να γυρίσει κολυμπώντας μετά από αυτό που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Ούτε ο Αλέφαντος λέει αυτά.

0: Πάντως, αν μπείτε Instagram, στο δικό μου το Instagram, Χελένα Νατ, έχω βάλει poll, όπως καταλαβαίνεις, mother, για να δω ποιος πιστεύει ο κόσμος ότι θα κερδίσει το φετινό Μουντιάλ. Προς το παρόν, θέλω να σου πω ότι 75% προηγείται η Αργεντινή, έναντι 25% της Ισπανίας. Αλλά έχουμε δει ότι πάρα πολλές ανατροπές γίνονται. Ποτέ δεν ξέρεις, όπως είπε και ο κύριος Θόδωρος πριν, μπάλα είναι.
1: Μπάλα είναι και αυτή η μπάλα, η φετινή έχει και...
0: Έχει τα μικροτσίπ μέσα.
1: Έτσι. Μπορεί να πηγαίνει και όπου θέλει.
0: Ακριβώς. Και να μην δίνει λογαριασμό και σε κάθε κουπόματα ασφάλεις μαζί μας και σήμερα για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβία.

Να σας πω ότι ήδη από αυτή την ώρα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στη Μητροπόλεως. Από τώρα μέχρι τις 4.30 το απόγευμα, εδώ και ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει βίντεο από το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μητροπόλεως. Σταδιακή απαγόρευση της κυκλοφορίας με τμηματικό κλείσιμο των οδών Μητροπόλεως από τα δικαστήρια ως την Ομόνοια και μετά και στη Βαλαλά, έτσι. Μόνο για σήμερα. Σήμερα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες. Οπότε από αύριο θα είμαστε ξανά, θεωρητικά τουλάχιστον, εκτός αν πάει κάτι πολύ στραβά. Αυτή είναι η ενημέρωση πάντως, ότι σήμερα θα ολοκληρωθούν. Οπότε όσοι κινήσετε σε αυτούς τους δρόμους, λίγο να έχετε το νου σας, να ξέρετε από πού να πάτε.

0: Και με αυτή την κομματάρα Betty Davis Eyes και Kim Carnes πάμε για διάλειμμα, mother.
1: Έφτασε η ώρα.
0: Έφτασε. Πέρασε το πρώτο μας ημίωρο.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
3: εσένα θα ρωτήσουν.
2: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
3: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
3: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό, τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
7: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Αντένες FM 93,6.

0: η Jane in again. Και χθες έριξε και ένα ψηλό βροχό, ε.
1: Ναι.
0: Έτσι λίγο να μας δροσίσει για να δροσίσει. Τον καύσωνα που έκανε χθες. Καύσωνα χθες. Η πιο ζεστή μέρα
1: πολύ
0: του καλοκαιριού.
1: Ζεστή, πάρα πολύ ζεστή χθες. Πάρα πολύ. Πάρα
0: επιστρέψαμε,
1: πολύ.
0: Παιδιά, με ψηλά τις κεραίες Summer Edition. Καλημέρα, Mother, που είναι και σήμερα στην παρέα μας.
1: Καλημέρα, Ελένα.
0: Και έχουμε αφήσει πάρα πολλά μηνύματα αδιάβαστα εδώ από τους ακροατές μας. Καλημέρα στην Ολυμπιακάρα μου, Νίκος Κοντόπουλος. Ευχές για μια όμορφη Πέμπτη γεμάτη με χαρές. Γεια σου, Νίκο. Νίκος Παναγιωτόπουλος επίσης. Τι μου στέλνει Νίκος Παναγιωτόπουλος τώρα. Βλέπει τηλεόραση ο κύριος, ναι, Παναγιωτόπουλος. Και βλέπει εκεί στην... εκεί που ραγίζουν τα σπίτια που έγινε όλα αυτά τα...
1: Ναι, ναι, ναι, εκεί στο στην μετρό Κυψέλη. Στην... Μπράβο, ναι.
0: Μπράβο, στη σύραγγα του μετρό.
1: Ναι.
0: Έχει έναν που μιλάει, ένα ρεπόρτερ. Τι φαίνεται από πίσω του, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Τι.
0: Ένα υπερμηχάνημα γιγαντιώδες που γράφει πάνω Ζαντίδης. Ζαντίδης παντού, όπως καταλαβαίνεις, και στη σύραγγα του μετρό, εκεί που ραγίζουν τα σπίτια.

Καλημέρα και Παναγιώτης Κεφαλάρη. Καλημέρα, καλή Πέμπτη με υγεία μας εύχεται. Πάρα πολλά μηνύματα έχω που δεν έχω διαβάσει. Καλημέρα στο Γρηγοράκι μας. Καλημέρα στο όμορφο team. Καλή Πέμπτη με υγεία. Τα χαιρετίσματα στην παρέα να δώσετε βεβαίως, Γρηγοράκι μου. Τα χαιρετίσματα και τα δικά μας στην αγαπημένη Χρούπιστα.

0: αγαπημένο μας ο Παροπαντοπολείο Αβοκάντο θα μπούμε σε αυτό το ημίωρο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας και τι μας έκανες χθες, ρε μάδερ. Τι ήταν αυτή η
1: υπερπαραγωγή
0: φρούτων εκεί πέρα, πιατέλες με φρουτάκια ωραία από το αγαπημένο μας αβοκάντο. Είναι ωραία έτσι αυτές τις βραδιές που καθόμαστε σπίτι να κάνουμε τέτοια ωραία πράγματα. Αβοκάντο λοιπόν για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι και τα λατρεύουμε. Αλλά όχι μόνο. Πάμε αβοκάντο και για τα energy bowl μας, για το chia pudding, για τα γιαούρτο cheesecake, όλα μας τα snack με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά. Χωρίς ζάχαρη, όλα τα σνακ μας έτσι, χωρίς ζάχαρη, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας επίσης, και ευχαριστώ που μου πήρες τον αγαπημένο μου χυμό καρπούζι δυόσμος lime.
1: Σας προσέχω, βρε.
0: Μας προσέχεις.
1: Σας προσέχω, βρε.
0: Χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία μας. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη και την ενέργεια που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, και όχι μόνο, κάνει καλό και στο πεπτικό, και που δεν κάνουν καλό τα ginger shots. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο. Ξέρεις τι είδα ότι έφεραν?
1: Τι?
0: Κρουασάν. Κρουασάν χωρίς ζάχαρη. Μία φοβερή συσκευασία, είναι σαν λεωφοριάκι η συσκευασία. Δηλαδή τα παιδάκια σας μπορεί να το κρατήσουν και για να παίζουν μετά. Είναι έτσι σαν λεωφορείο, πολύ παιχνιδιάρικο. Και μέσα έχει 6 κρουασάν χωρίς ζάχαρη. Γενικώς σας έχω πει ότι θα βρείτε φανταστικά σνακ για τα παιδάκια σας, που ξέρω ότι δυσκολεύεστε να τους δώσετε κάτι υγιεινό, γιατί τα παιδιά πάντα θέλουν τα γλυκίσματά τους, τα τσιπς τους. Στο αβοκάντο θα βρείτε υγιεινές επιλογές για τα παιδιά σας και όχι μόνο, και για μας, έτσι.
1: Γιατί εμείς δεν έχουμε ψυχή, εμείς.
0: Έτσι. Που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, δεν τα θέλουμε?
1: Βεβαίως.
0: Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
2: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: Born to be alive και καλημέρα και στο φίλο το Σέμπα. Καλημέρες, καλή Πέμπτη να έχουμε, μας λέει ο Σέμπας. Καλημέρα στον Μπέρι. Δεν έχεις αναρωτηθεί τόση ώρα σε ποια παραλία
1: είναι. Σε ποια παραλία είναι,
0: ναι. Ο Μπέρι σήμερα. Όμορφες καλημέρες σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία σήμερα των Μανιάκων.
1: Ωραία παραλία διάλεξε σήμερα. Σκηνοθέτης έχει κέφια σήμερα, έτσι. Με γυρνάει πίσω στα δικά μου τα χρόνια.
0: Μην τον μαθαίνεις, γιατί μετά βλέπω ετοιμάζει κάτι πολύ.
1: Α.
0: Έτσι βαρύ και
1: ασήκωτο.
0: Νοσταλγικό όμως, εξίσου νοσταλγικό.
1: Εντάξει τότε.

Καλημέρα στο φίλο το Στέφανο, ο οποίος μας λέει εδώ πέρα: ο πρώτος άνδρας που πάτησε πόδι στη Σελήνη έμεινε στην ιστορία. Ο πρώτος άνδρας που πάτησε πόδι στη γυναίκα του έμεινε στον τόπο.

0: τη διάλεξε ο σκηνοθέτης, σου είπα για τη συνέχεια. Pink Floyd, Comfortably Numb διάλεξε. Και την καλημέρα μου στην Αμερικάνα, η οποία σε λίγο βγαίνει στον κήπο της για δουλειές. Τι ωραία ρε μάδερ, να έχεις έναν κήπο και να το φροντίζεις. Πάει να ξεχορταριάσει τώρα η Αμερικάνα.
1: Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Όχι.
0: Ναι, αλλά έχεις
1: είναι κάνει... δύσκολο αυτό.
0: Είναι... Ένα... Δεν λέω, τίποτα δεν είναι εύκολο.
1: Είναι δύσκολο, είναι
0: αλλά
1: δύσκολο.
0: Είναι ένα χόμπι που σε γεμίζει, που δημιουργείς. Βλέπεις και τη φύση να δημιουργεί. Γίνεσαι ένα με τη φύση.
1: Σε αυτή τη φάση μου αρέσει. Όλα τα προηγούμενα με κουράζουν.
0: Σε κουράζεις το
1: ναι, όχι, όχι, δεν θα μπορούσα να το κάνω.
0: Λοιπόν,
1: τους θαυμάζω τους ανθρώπους που το κάνουν. Εγώ δεν μπορώ όμως.
0: Δεν ολογιώ όλους.
1: Όχι, συγγνώμη.
0: Σήμερα δεν γιορτάζει
1: κανείς. Τεμπελούλα είμαι.
0: Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς, mother. Δηλαδή είναι ιερομάρτυρος Αθηνογένους και τον συναυτό, αλλά δεν γιορτάζει κανένας. Οπότε πάμε κατευθείαν σε διάσημα γενέθλια των φίλων μας.

0: Γιάννης έχει γενέθλια σήμερα, η Στέλλα, η Μερούλα, η Ρία, η Δάφνη. Α, και ο Ηλίας από το χωριό. Γεια σου, Ηλία. Χρόνια πολλά, παιδιά. Να μεγαλώνετε πάντα με υγεία. Δεν βλέπω κουτάρα σήμερα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Δεν πειράζει, καλύτερα. Ξεκινήσαμε
0: από
1: δίαιτα.
0: Από τότε που ήρθες εδώ, βρε γρουσούζα, δεν στέλνουν κουτάρες ο κόσμος. Σας παρακαλώ. Μην χαλάμε τις παλιές μας συνήθειες. Σας παρακαλώ.

0: Νίκος Παουκτζής, εδώ. Αν σου αρέσει, λέει, τόσο πολύ, έχω έναν κήπο που θέλει ξεχορτάριασμα και θέλω βοήθεια.
1: Να πας, Ελένα.
0: Θα έρθω, ρε Νίκο.
1: Να πας, Ελένα.
0: Για σένα, ρε Νίκο Παουκτζή. Θα έρθω. Πες μου μέρα και ώρα και θα είμαι εκεί. Το Φροντίζω είναι μαζί μας και σήμερα. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες μετά από εγχειρήσεις. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Ακόμα και τώρα που είναι καλοκαίρι και ετοιμάζετε τις διακοπές σας, έχετε στο νου σας συνέχεια πού θα αφήσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, τα πρόσωπα που έχετε υπό την ευθύνη σας. Μην ανησυχείτε καθόλου, γι' αυτό είναι το Φροντίζω εδώ, για να τους αφήσετε στα καλύτερα χέρια. Και εσείς να πάτε να ξεκουραστείτε. Γιατί και σε εσάς αξίζει λίγη ξεκούραση. Το Φροντίζω το βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Κλώη και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω: 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.

0: Antennas FM 93.6.
1: Καλημέρα στις νότες τεχνολογίας, το φίλο το Δημήτρη, ο οποίος μου είχε αναθέσει να κάνω μια δουλειά πριν κανένα μήνα και την ξέρασα. Δεν πειράζει.
2: Μπράβο, Έλενα. Πολύ συνεπής.
1: Ξεχνάω, ένα μυαλό έχω και δικιά σας δουλειά ήταν. Που έπρεπε να την κάνω εγώ. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Donna Summer, Bad Girl, ακούμε. Και έχεις κανένα από αυτά τα ωραία, τα ζουμερά, τα καλοκαιρινά, τα θέματα που μας φέρνεις?
2: Όχι, έχω ακόμα ένα για το Μουντιάλ.
1: Για τον,
2: για τον Pickford.
1: Για τον Pickford.
2: Τον Τζόρνταν.
1: Τον τερματοφυλακά.
2: Μπράβο, τον τερματοφυλακά. Μπράβο, Έλενα.
1: Φοβερός,
2: Νομίζω μέχρι ένα σημείο έλεγα ότι μπορεί να ήταν και ο καλύτερος παίκτης, ας πούμε, χθες.
1: Εντάξει, MVP.
2: Ναι.
1: Πολύ καλός. Από την Αγγλία, αυτός που τα έδωσε όλα.
2: Ναι, ο Έρμος απογοητεύτηκε τόσο πολύ.
1: Α, είχαμε πάρει λυπόμενα. Μας έχεις δει τι έγινε μετά τον αγώνα.
2: Ναι.
1: Όταν φύγαμε εμείς.
2: Ναι, όταν φύγαμε.
1: Για πες, τι έγινε.
2: Απογοητεύτηκε τόσο πολύ λοιπόν με την έκβαση του αγώνα.
1: Ναι.
2: Μια και τα έδωσε όλο ο άνθρωπος.
1: Πια,
2: ψυχή και σώμα.
1: Τα έδωσε.
2: Ψυχή και σώμα. Ξέχασε το μπουκαλάκι του, του νερού.
1: Ναι.
2: Που πάνω εκεί είχε. Τι είχε, λες?
1: Κάνα τηλέφωνο από καμιά θαυμάστρια.
2: Όχι, ρε Ελληνάκη. Εκείνη την ώρα αυτό δεν τον ένοιαζε τον άνθρωπο.
1: Γιατί όχι.
2: Μη χειρότερα. Αυτά τα κάναμε στα παλιά τα χρόνια τα δικά μας. Καθόμασταν πίσω από τις εστίες αν μας άρεσε κανένας τερματοφύλακας.
1: Α, σ' άρεσε κάποιος τερματοφύλακας.
2: Και όλο κάτι κάναμε. Όλο κάτι κάναμε.
1: Ναι, τώρα τι είχε τέλος πάντων το μπουκαλάκι.
2: Το μπουκαλάκι είχε, Έλληνα, οδηγίες,
1: ναι,
2: για τα πέναλτι. Ήταν προετοιμασμένος έτσι ώστε αν ο αγώνας φτάσει στα πέναλτι, είχε γραμμένο πώς εκτελεί κάθε παίκτη της Αργεντινής τα πέναλτι.
1: Τόσο οργανωμένος,
2: το ξέχασε, το βρήκαν οι Αργεντινοί όπως καταλαβαίνεις. Κάθισαν, τα διάβασαν.
1: Αλλά δεν πειράζει, αυτό δεν απαγορεύεται, φαντάζομαι, αυτό που έκανε.
2: Φαντάζομαι ότι όχι.
1: Έτσι και αλλιώς όλοι τους μελετάνε.
2: Ναι.
1: Απλά αυτός.
2: Είχε σκονάκι, ας πούμε.
1: Πώς είμαστε εμείς.
2: Για να μην το ξεχάσει.
1: Για να μην ξεχάσουμε κάτι, το γράφουμε.
2: Το γράφουμε. Αυτός τα είχε στο μπουκαλάκι με το νερό, το ξέχασε, το βρήκαν οι Αργεντινοί.
1: Δεν ήταν άτιμο.
2: Τα διάβασαν. Αλλά βέβαια δεν του χρειάστηκαν το έρμο.
1: Δύο έφυγε. Τέλος πάντων.
2: Δεν πειράζει.
1: Ήταν πολύ καλός.
2: Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
1: Να τα λέμε σωστά.
2: Τώρα οι Αργεντινοί θα το κρατήσουν, άρα και αυτό το μπουκαλάκι έτσι να το έχουν.
1: Ναι. Μπορεί ούτε αυτοί να μην ξέρουν πώς χτυπάνε. Πιστεύεις ότι όλοι οι παίκτες χτυπάνε πέναλτι?
2: Ναι, ναι, έχουν το δικό τους τρόπο.
1: Ναι, αλλά πιστεύεις το κάνουν συνειδητά ή πιστεύεις είναι και λίγο τυχαίο?
2: Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι το πώς τους βολεύει καλύτερα, φαντάζομαι. Uh-huh. Uh-huh. Έχουν το δικό τους τρόπο ο καθένας.
1: Ναι.
2: Ναι, δεν πας εκεί.
1: Σε ποια περίπτωση, πείτε
2: και
1: λίγο.
2: Και πας κλωτσάς και άντε όπου πάει.
1: Στείλτε κανένα μήνυμα ή πάρτε τηλέφωνο στο 86640 και 86650. Πώς θα πήγαινε χθες τα πέναλτι? Γιατί μόνο παρατάσεις έβλεπα εγώ. Και κάποια στιγμή που ρώτησα μου λέει δεν θα πάει πέναλτι μέχρι να βάλουν γκολ. Σε ποια περίπτωση θα πήγαινε πέναλτι? Γιατί αυτά δεν τα έχω καταλάβει.
2: Μισό λεπτό, Έλληνα. Αν ο αγώνας έλυγε ισόπαλος. 2-2, ας πούμε.
1: Στην παράταση.
2: Στον κανονικό αγώνα. Ο ναι. Κανονικός αγώνας έλεγε 2-2.
1: Θα είχε παράταση έτσι και αλλιώς, αφού έχουμε παρατάσει σίγουρα.
2: Γιατί?
1: Τι γιατί?
2: Τι λες, βρε Έλληνα.
1: Έχει παράταση σίγουρα από λεπτά που χάνονται δεξιά.
2: Αυτά
1: αριστερά.
2: Είναι του κανονικού αγώνα.
1: Ναι.
2: Χθες έφτασε στα 13 περίπου λεπτά.
1: Ναι, ναι.
2: Η παράταση είναι ο χρόνος που,
1: που χάνεται.
2: Μπράβο. Ναι. Αυτό δεν θεωρείται παράταση του αγώνα. Αυτό είναι το φυσιολογικό που κρατάνε το χρόνο και τον δίνουν σαν επιπλέον του αγώνα αποφάσεις που
1: δεν
2: καθυστερούν. Αχ, Θεέ μου, ρε Έλληνα, η παράταση
1: ναι,
2: είναι.
1: Ναι, ναι, παρακατώ.
2: Μισή
1: ναι.
2: ώρα.
1: Τι θα γινόταν, πώς θα πηγαίναμε στα
2: λοιπόν, πέναλτι? Λοιπόν, αν ο αγώνας ήταν ισόπαλος,
1: ναι,
2: θα πηγαίναμε σε παράταση.
1: Ναι.
2: Στην διάρκεια του όλοι μαζί με την παράταση που δίνουν 3-4 λεπτά, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Έλυγε ο αγώνας. 2-2.
1: Ναι.
2: Θα είχαν άλλο ένα μισάωρο παράταση.
1: Ναι.
2: Οκ. Okay.
1: Ναι.
2: Αν και στην παράταση πάλι ήταν ισόπαλο το αποτέλεσμα.
1: Α, μετά από 10 ώρες δηλαδή θα πηγαίνουν.
2: Εκεί πάνε στα πέναλτι. Και εκεί όποιο βάλει τα περισσότερα. Ναι, 5 νομίζω.
1: 5, ναι.
2: Οπότε εκεί όποιος βάλει τα περισσότερα.
1: Α, πάλι καλά, δηλαδή δεν το ξημερώσαμε. Κατάλαβα.
2: Ναι. Έτσι πάει η παράταση. Την κατάλαβες τώρα?
1: Ναι, την κατάλαβα.
2: Μπράβο.

0: εξήγησες ωραία, σχεδόν επιστημονικά. Είναι 15 και 15 τα λεπτά της παράτασης. 15 για κάθε μήχρονο. Αν στο τέλος σου λέει έρθει ισοπαλία, τότε πάμε σε πέναλτι. Ευχαριστώ και τον Νίκο τον Μπάουκτζη και τον Δαμιανό για τη βοήθεια. Τα εξήγησες όμως χωρίς καμία βοήθεια, mother. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Μα αυτό το ξέρω, παιδάκι μου. Δεν χρειαζόταν βοήθεια σε αυτό.
0: Πού να ξέρω εγώ ότι το ξέρεις.
1: Χαχαχαχα, Ελενάκη, δεν ξέρεις τι έχω ζήσει στη ζωή μου.

0: Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη μαζί μας και σήμερα με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα, συνθετικές σανίδες ντεκ για περιφράξεις και όχι μόνο, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς, πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, έτοιμο παράδοτα, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους και είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε όλες τις διαστάσεις. Πού θα βρείτε στήριξη, mother?
1: Διασταύρωση από κιόλα. Αμπελοκυπών. Αμπελοκυπών. Ναι.
0: Διασταύρωση αμπελοκύπων εκεί που θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85 758.

0: 6. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κάθε σπίτι,
7: Ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.

0: Δεύτερη ώρα, second hour με ψηλά τις κεραίες Summer Edition και Mother που είναι και σήμερα μαζί μας. Καλημέρα, Mother.
1: Καλημέρα, Λινάκη. Καλημέρα σε όλους.
0: Και λέω ένα ακόμα πράγμα για Μουντιάλ και κλείνω.
1: Έλα.
0: Ένα τελευταίο.
1: Ναι.
0: Ωραία, γιατί την έχουμε κάνει η αθλητική
1: κυριακή
0: σήμερα.
1: Και όχι τίποτα άλλο, τελευταία φορά όμως θα είναι την Δευτέρα
0: μετά. Και τέλος.
1: Και τέλος. Θα χάσετε αυτό το... πώς να το πω.
0: Αυτό το υπερθέαμα.
1: Ήταν φέτος η μοναδική σας ευκαιρία για να ακούτε αναλύσεις για το Μουντιάλ από μένα και την Έλληνα.
0: Αναλύσεις τώρα επιστημονικές.
1: Βέβαια. Και...
0: λοιπόν, μετά το τέλος του αγώνα.
1: Υπεραναλύσεις μπορώ να πω.
0: Μετά το τέλος του αγώνα, οι παίκτες της Αργεντινής πανηγύρισαν με ένα πανό.
1: Α, ναι.
0: Για τα νησιά
1: Φόκλαντ. Ναι.
0: Και τώρα κινδυνεύουν με τιμωρία από τη FIFA, διότι αυτό αντίκειται στους κανονισμούς της FIFA. Δεν μπορείς να έχεις, λέει, επανώ, σημαίες, φυλάδια, ενδυμασίες και άλλα αντικείμενα πολιτικού, προσβλητικού ή διακριτικού περιεχομένου. Και θεωρήθηκε από κάποιους ότι ήταν τέτοιο αυτό το συμβάν. Ξέρεις ότι αυτοί έχουν τις διαμάχες του. Αυτοί, οι Άγγλοι τα λένε νησιά Φόκλαντ, οι Αργεντίνοι τα λένε Μαλβίνες. Οπότε το πανό έγραφε Las Malvinas son Argentinas, δηλαδή οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες. Και τώρα γίνεται ολόκληρο θέμα για το αν θα τιμωρηθούν από τη FIFA.
1: Δεν νομίζω να τιμωρηθούν.
0: Θα μπορεί να τιμωρηθούν.
1: Η τιμωρία τι μπορεί να είναι, δηλαδή.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Το να πούμε, ας πούμε, το να πάρουν το Μουντιάλ.
0: Να τους πάρουν, δηλαδή να μην συμμετέχουν, να τους πάρουν την... Τι εννοείς?
1: Ενώ να μην τους αφήσουν να παίξουν τον τελικό.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Ούτε καν. Τίποτα χρήματα θα τους ζητήσουν.
0: Καλημέρα και από την Ειρήνη. Είστε υπέροχες, λέει η Ειρήνη. Τα φιλιά της έχουμε. Γεια σου, Ειρήνη. Και Γιορλούκ μαζί μας για να πάμε λίγο και στα δικά μας, παιδιά. Γιατί με τόσο ποδόσφαιρο έχω αρχίσει να ξεχνάω ότι είμαι γυναίκα, δηλαδή.
1: Και εγώ να μην σου πω.
0: Λοιπόν, και είναι τέλειο διάστημα, Μάδερ, να βγούμε λίγο αγορά, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί είμαστε στην καρδιά των εκπτώσεων. Έχουν ξεκινήσει οι θερινές εκπτώσεις. Εκπτώσεις που μας συμφέρουν πάρα πολύ, διότι θα ψωνίσουμε ρούχα ολοκένουργια του κουτιού σε πάρα πολύ καλές τιμές. Στο Your Look θα βρείτε αυτό το διάστημα εκπτώσεις έως και μείον 50% σε όλα, στα ρουχαλάκια μας τα καλοκαιρινά, τα φορέματά μας, τα μίνια μας, τα μάξι μας, στα μαγιό. Πάνω από 100 διαφορετικές επιλογές θα βρείτε στα μαγιό στο Your Look αυτό το διάστημα. Και εκεί εκπτώσεις, λοιπόν, φανταστικές και στα μπικίνι και στα ολόσωμα και στην plus size σειρά και στα μαγιό για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος και δυσκολεύεστε να βρείτε. Όχι απλά θα βρείτε στο Your Look, θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία να διαλέξετε ό,τι θέλετε. Και στα παρεό μας, στα καφτάνια μας, σε όλα εκπτώσεις που φτάνουν το 50%. Και το καλύτερο, σας το άφησα για το τέλος. Εκπτώσεις έως 50% μέχρι και στη σειρά γάμος βάφτιση, μέχρι και σε αυτήν την κολεξιόν μας. Δηλαδή θα πάρετε πάρα πολύ καλό φόρεμα για όλες τις περιστάσεις που έρχονται από εδώ και πέρα το καλοκαίρι σε φανταστική τιμή. Δηλαδή θα έχετε ένα ρούχο που είναι, ρε παιδί μου, έτσι ρούχο καλοραμένο, αρχοντικό, βαρύ ρούχο, πώς να το πω, έτσι ρουχάρα, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, με έκπτωση έως και μείον 50%. Μην ξεχνάτε ότι και στο Your Look Kids για τα παιδάκια μας θα βρείτε και εκεί εκπτώσεις σε όλα αυτά τα φανταστικά ρούχα, τα πιο στυλάτα και ποιοτικά, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και αυτό, ειδικά για τα παιδάκια μας, και ποιοτικά ρούχα, εκπτώσεις έως μείον 50% και εκεί. Και στα αξεσουάρ, στις τσάντες, στα παπούτσια θα βρείτε εκπτώσεις φανταστικές για να έχετε ένα ολοκληρωμένο look από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό, αλλά και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.

0: εφημερίδες.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Η Καθημερινή. Άριστα στο gov.gr κάτω από τη βάση στους Δήμους. Τα νέα. Πρόγραμμα ανακαινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι. Εγώ ξέρω πάντως από 2-3 περιπτώσεις δικών μου ανθρώπων που ήθελαν να μπουν στο ανακαινίζω ότι δεν δικαιούνται να μπουν. Τώρα πώς αυξάνονται οι δικαιούχοι, ενώ εγώ ξέρω ήδη 3 περιπτώσεις που δεν θα μπουν. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, η Αθήνα απαντάει επίσης στα νέα. Η απογευματινή γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. Η εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του ορμούς. Ο ριζοσπάστης. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Ο ελεύθερος τύπος. Διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω. Να το πάλι το ανακαινίζω. Έχουμε πολλά νέα με το ανακαινίζω, μου φαίνεται. Το μανιφέστο. Το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα. Το ποντίκι με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια. Παραλίες βλέπω εδώ. Για να δω λίγο καλύτερα. Διακοπές είμαστε, χαλαρώστε και σταμάτα επιτέλους να ψάχνεις τις τιμές στο πόσο κάνει. Αυτό είναι το κεντρικό του στο ποντίκι. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, η αφρικανική σκόνη πνίγει Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η κόντρα, εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Ο λόγος από το κακό στο χειρότερο, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κάτσε ρε Έλενα, κάτσε ρε Έλενα.
0: Να βλέπεις άμα δεν βλέπεις τον πίνακα.
1: Κάτσε ρε Έλενα.
0: Δεν πειράζει.
1: Ας τη Βίκη να μιλήσει.
0: UB40, where did I go wrong, ακούμε. Η εστία. Ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων. Η Political ανεβάζει ταχύτητες στο Μαξίμου, κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Οπα, νέοι λέει εδώ.
1: Νέοι.
0: Ναι,
1: τι παλιοί φτάνει. Πόσο πάλι.
0: Η Δημοκρατία ανίατος εμπεγμός. Και αυτά από τις πολιτικές εφημερίδες. Πάμε τώρα και στις δικές μας σιγά σιγά. Αν πω ότι σε όλες τις εφημερίδες φυσικά υπήρχε θέμα και για τη Μάρο Κοντού.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι στα κεντρικά τους θέματα, αλλά σίγουρα υπήρχε και ένα θέμα για τη Μάρο Κοντού. Στις επόμενες εφημερίδες τώρα είναι και μεγαλύτερα τα θέματα. Θα σας πω σε λίγο.

0: Ξέρεις ποια ήταν. Α, συγγνώμη, Έλληνα.
1: Τι θα πεις, για πες.
0: Ποια ήταν η τελευταία επιθυμία της Μάρας Κοντού?
1: Ποια ήταν?
0: Την μοιράστηκε με τον πολύ στενό της φίλο, είναι ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, ο πιο στενός της φίλος, και του είπε ότι στην επόμενη συνάντηση της παρέας μας, που θα βρεθείτε για φαγητό ή για μπιρίμπα, θέλω να αφήσετε μπροστά στην άδεια καρέκλα μου ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.
1: Μα τι γυναίκα ήταν αυτή?
0: 11 η ώρα, αύριο είναι η κηδεία της και τον επικίδιο μάλλον θα τον εκφωνήσει από ό,τι φαίνεται ο κύριος Κακλαμάνης.
1: Ωραία. Φροντιστήριο αιχμή μαζί μας για να πάμε και στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα που αναλύουν λίγο περισσότερο τη ζωή της Μάρος Κοντού. Φροντιστήριο αιχμή λοιπόν και συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στους μαθητές μας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Στη φυσική οι μαθητές μας έγραψαν 20, 19,8, 19,4, 19,2, 18,9, 18,4, 18,2, 17,8. Στα μαθηματικά 19,4, 19,1, 18,2, 17,4, 17,3, 17,1. Στην ιστορία 19,3, 19,1, 18,8, 18,3, 17,1. Στο ΑΕΠ 19,9, 19,6, 19,1, 18. Στα λατινικά 19,7, 19,6, 18,4. Στη χημεία που ήταν πάρα πολύ δύσκολη φέτος 19,7, 19,6, 17,4. Στα αρχαία 17,4, 16,6, 15,4. Στο ΑΟΘ 18,9, 18,2. Στην έκθεση 17,4, 16,9, 16,2. Τρεις μαθητές μας έγραψαν 16, 15,5 και 15,3. Η μαθήτριά μας τώρα, στα αρχαία ελληνικά και στην ιστορία, Ανθή Λόκα, πρώτη στη θεωρητική κατεύθυνση με 18.440 μόρια. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και για τις επιδόσεις τους, αλλά και κυρίως για την προσπάθεια που έκαναν όλη τη χρονιά. Και τώρα πάμε για τους επόμενους. Έχουν
0: και
1: ξεκινήσει.
0: Σήμερα είναι και η τελευταία μέρα για τα μηχανογραφικά.
1: Τι μου είπες τώρα, είναι μάδερ.
0: Ναι,
1: τελευταία
0: ναι.
1: μέρα για μηχανογραφικά.
0: Ναι, τελευταία.
1: Πάμε, παιδιά, μία ανάσα.
0: Όσοι δεν τα έχετε συμπληρώσει.
1: Τελευταία μέρα σήμερα.
0: Τελευταία μέρα σήμερα.
1: Λες κανένας να τα αφήνει για τελευταία μέρα?
0: Δεν ξέρεις.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί να πούνε εντάξει ρε παιδί μου, ό,τι μου ήρθε εκείνη τη μέρα.
1: Να τα έτσι, να τελευταία στιγμή.
0: Πρώτο, ναι.
1: Λοιπόν, φροντιστήριο αιχμή. Έχουμε ξεκινήσει, όπως έλεγα, και για τους επόμενους στα θερινά μας τμήματα. Μας βρίσκεται στο γυάλινο κτίριο 5, απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110. Φροντιστήριο αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.

0: Μήπως ξέρεις και πότε περίπου θα βγουν οι βάσεις, τέλη του μηνός, θα βγουν οι βάσεις, θα βγουν οι σχολές?
1: Όχι, δεν προχώρησε τόσο πολύ το ρεπορτάζ.
0: Νομίζω ότι εκεί γύρω πάντως, γύρω ένα στα βήμα τέλη Ιουλίου, τη φορά.
1: Ας τελειώσουμε σήμερα με τα μηχανογραφικά.
0: Νομίζω τέλη Ιουλίου ανακοινώνονται και οι σχολές επιτυχίες, ώστε να έχουν όλο τον Αύγουστο οι γονείς και τα παιδιά να πάνε να βρουν σπίτι.
1: Αχ, μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα, δεν είναι.
1: Τεράστιο.
0: Είναι λίγο ταλαιπώρια.
1: Μεγάλη.
0: Λοιπόν, πάμε στην Εσπρέσο. Μάρο Κοντού, 1934-2026. Η αρρώστια που τη χτύπησε τους τελευταίους μήνες και δεν ήθελε να το μάθει κανείς. Τη ρήμαξε ο καρκίνος. Τα ανατριχιαστικά λόγια της ηθοποιού προς τον λατρεμένο ανιψιό της Πάνο. Πάρε τηλέφωνο τις φίλες μου και πες ότι λυπάμαι που αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάμε όλες μαζί στα Καμένα Βούρλα. Ο φίλος της Κώστας Σπυριούνης αποκαλύπτει τι ήθελε να κάνει η μεγάλη πρωταγωνίστρια και μετά, ας πέθαινε.

0: Φλερτάρ. Τέρμα οι άνδρες για την Κατερίνα Παπουτσάκη. Με φλερτάρουν πολύ γυναίκες, είναι εγωιτευτικό.
1: Τι έγινε?
0: Τη φλερτάρουν πολύ οι γυναίκες την Κατερίνα Παπουτσάκη. Δεν τη φλερτάρουν οι άνδρες πια. Δεν φλερτάρουν οι άνδρες πια γενικά. Οπότε βρίσκουν χώρο οι γυναίκες και φλερτάρουν.
1: Εντάξει, ό,τι θέλει ο καθένας. Περιορέξεις κολοκυθόπιτα.
0: Το μετρό γκρεμίζει την Κυψέλη. Ανατροπή από τον ιατροδικαστή. Φυσικά και αντιλήφθηκαν τα καυσαέρια για την υπόθεση αυτή των παιδιών που χάθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο. Νέο χτύπημα για το Ρουβά. Τα παιδιά του δεν πήγαν στη συναυλία.
1: Έκανε συναυλία χωρίς τα παιδιά του.
0: Και χωρίς τη Ζυγούλη.
1: Τραγικό.
0: Τραγικό. Και στο κεντρικό θέμα της Star, την τελείωσε ο καρκίνος του πνεύμωνα, η χρυσή ζωή της ηθοποιού που έφερε αριστοκρατικό αέρα στη μεγάλη οθόνη, τα δύσκολα παιδικά χρόνια, οι έρωτες που δεν κράτησαν και το παιδί που δεν ήρθε. Έβλεπα χθες ότι ήξερε ότι δεν μπορεί να κάνει παιδί από τα 22 της και τότε δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα βεβαίως για να βοηθηθεί. Αλλά λέει ότι το είχε πάρει πάρα πολύ απόφαση και μετά, όταν ας πούμε και η επιστήμη προχώρησε και θα μπορούσε να κάνει, είχε πάρει απόφαση ότι δεν ήθελε και ότι δεν ήταν για αυτή. Αλλά αγάπησε πάρα πολύ, όπως είπε, τους φίλους της, τα ανήψια της, την οικογένειά της, οπότε δεν της έλειψε καθόλου αυτή η αγάπη, ούτε το να την πάρει ούτε το να τη δώσει.

0: Βεβαίως πάμε και Ελεύθερη Ώρα, 45 χρόνια Ελεύθερη Ώρα, η αληθινή πατριωτική εφημερίδα. Έπεσε η αυλαία για τη Μάρο Κοντού. Αιωνόβια στην τέχνη και τη ζωή, έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Αυτά λέει για τη Μάρο Κοντού. Αλλά στο κεντρικό της θέμα, η Ελεύθερη Ώρα εδώ πέρα από ό,τι βλέπω, έχει άλλα. Η ταινία του Νόλαν με την ευγενική χορηγία της Μενδώνη. Αφρικανοποίηση των Ελλήνων με μαύρη Οδύσσια. Συντονισμένη προσπάθεια να παραποιηθεί ευτελώς η ελληνική ιστορία και οι βάσεις του ελληνοθρησκευτικού πολιτισμού. Και μιλάει για την μαύρη η ωραία Ελένη στην καινούργια ταινία του Νόλαν, που έγινε ξεκάθαρα για διαφημιστικούς λόγους, για να έχουμε να συζητάμε.
1: Α, μπράβο, να είχαμε να λέγαμε.
0: Και για κανέναν άλλο λόγο. Αλλά εμείς το συζητάμε και έτσι έχουμε κάνει πασίγνωστη την ταινία. Του Νόλαν. Πριν βγει καν στους κινηματογράφους, νομίζω αυτή. Σήμερα νομίζω βγαίνει. Σήμερα.
1: Και εντάξει, περιέργεια. Όλο και φουντώνει, οπότε.
0: Ακριβώς.
1: Θες, θα πάρει να τη δει την ταινία.
0: Και έτσι πάει το marketing σήμερα.

0: Η σύμπλευση είναι μαζί μας το πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 555. Ο Μάκης ο πρωτοκορυφαίος, ξέρεις τι μας στέλνει εδώ πέρα?
1: Τι?
0: Μας έχει κάνει εδώ πέρα να παρουσιάζουμε την Αθλητική Κυριακή.
1: Εγώ και εσύ.
0: Και λέει, φήμες λένε ότι η παρουσιάστρια της Αθλητικής Κυριακής, η Βραχάλη αυτή,
1: ναι.
0: Κάποια έτσι πρωτάρα κοπέλα.
1: Ναι.
0: Νιώθει ότι κινδυνεύει από το νέο δίδυμο.
1: Τρίζει η καρέκλα της.
0: Πραγματικότητα, θεωρώ. Θα σου στείλω τη φωτογραφία, είμαστε πολύ, θα μας τέριαζε πάρα πολύ αθλητική.
1: Τρίζει η καρέκλα της. Και αυτήνής και της άλλης, πώς την έλεγαν, Ταραμπάνγκο.
0: Τώρα η Ταραμπάνγκο δεν τη λες και... Τη Ταραμπάνγκο μπορεί να τη την παίρναμε και τη θέση.
1: Αυτό
0: όντως, είναι. Όντως,
1: έλα, ναι, αυτή για πλάκα.

0: Η European Athletics και η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, Ελενάκη,
1: ναι,
0: εξέδωσαν την τρίτη κατευθυντήριες οδηγίες,
1: ναι,
0: με στόχο να αποτραπεί, κάτσε τώρα είναι λίγο δύσκολη αυτή η λέξη, η σεξουαλικοποίηση.
1: Δεν ήταν και πολύ δύσκολη λέξη, σεξουαλικοποίηση.
0: Με τη μία, μπράβο, Ελενάκη.
1: Με την πρώτη.
0: Με την πρώτη. Μπράβο. Των αθλητριών μέσω των τηλεοπτικών πλάνων, λέει, και της χρήσης των επαναλήψεων.
1: Σωστά.
0: Πρέπει, λέει, να επικεντρωθούν στις επιδόσεις των αθλητριών και όχι στην εμφάνισή τους. Ξέρεις τώρα αυτά που κατάκοπες καημένες αυτές που τρέχουν, ναι, τρέχουν. Ή πηδάνε. Για μετά σκύβουν, ρε παιδί μου, γιατί εκεί σου βγαίνει η ένταση.
1: Ε, ναι.
0: Και η κάμερα πάει πίσω στον ποπό. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Δεν το έχω δει να συμβαίνει αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Όχι.
0: Ωραία, Ελληνική.
1: Πλέον τουλάχιστον. Ωραία, μπορεί.
0: Ωραία, Ελληνική. Κάτσε, ρε. Τα έκανε τόση προσπάθεια το κορίτσι.
1: Δεν το έχω δει.
0: Εκεί επικεντρώνεις εσύ.
1: Δεν το έχω δει.
0: Πήγαινε την κάμερα από μπροστά.
1: Υπάρχει κάποια αθλήτρια που προσβλήθηκε? Γιατί εντάξει, να μην τα κάνουμε κιόλα.
0: Όχι, δεν προσβλήθηκε καμία. Απλά αυτοί οι δύο αποφάσισαν ότι δεν πρέπει να δείχνουν, ρε παιδί μου, τα κάλλη των αθλητριών.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τις επιδόσεις τους. Εντάξει, τώρα βλέπω εδώ μία.
1: Συμφωνούμε σε αυτό, αλλά δεν το έχω δει.
0: Ποζάρει και σαν μοντέλο, ας πούμε. Όχι, δεν θα την βγάλεις φωτογραφία αυτή.
1: Αφού ποζάρει.
0: Να σταματήσουν κι αυτές να ποζάρουν.
1: Αυτό πάλι τι είναι τώρα.
0: Ή τουλάχιστον να μην δείχνουν. Δεν θέλουν αυτοί οι, πώς τους είπαμε, ποιοι είναι.
1: Αφήστε τα κορίτσια.
0: Η European Athletics και η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση.
1: Κύριε, ό,τι θέλουν να κάνουν τα κορίτσια.
0: Τα κορίτσια καλά θα κάνουν. Η Ραδιοτηλεοπτική Ένωση όμως.
1: Μα η κοπέλα ποζάρε.
0: Σου λέει δεν θα το δείξεις αυτό το πλάνο.
1: Μα ποζάρε, άμα ποζάρει, ποζάρει για να το δείξει.
0: Ποζάρει για να το δείξει, να το πάρει σπίτι της. Να το βάλει στο δικό της στα social τα δικά της και να το δείξει. Όχι στην τηλεόραση. Σου λέει.
1: Τέλος πάντων, έτσι, αυτά τα πράγματα είναι λίγο διφορούμενα. Συμφωνώ ότι δεν πρέπει προφανώς στη μη σεξουαλικοποίηση των αθλητριών, όπως και των αθλητών, γιατί και στους άντρες μπορεί να κάνουν τα ίδια. Τα βγάζουν εκείνη μια μπλούζα κτλ.
0: Εντάξει, να βγάλουν μπλούζα.
1: Αλλά μερικές εδώ τώρα, φορές οι άνθρωποι κορίτσια απλά χαίρονται και θέλουν να κάνουν μια πόζα. Δηλαδή, μην κάνουμε. Πώς το λένε. Το να κάνουν μια πόζα μπορεί να είναι και τελείως αθώο. Μερικές φορές από τον υπερβολικό ζήλο να αντιταχθούμε σε κάτι, το κάνουμε ακόμα παραπάνω.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι νομίζω.
1: Δηλαδή, μερικές φορές και από την υπερβολική μίση
0: εσύ έχεις σταθεί τώρα.
1: Εσύ από μόνος στο μυαλό έχεις.
0: Στημένες τις πόζες που παίρνουν. Αυτοί προφανώς το πάνε λίγο παρακάτω στα πλάνα αυτά που δείχνουν.
1: Αυτό συμφωνώ, εντάξει, δεν το συζητώ. Αν και δεν το έχω δει.
0: Είπαμε στην αρχή.
1: Δεν το έχω δει, να πω την αλήθεια, να συμβαίνει.
0: Α, εγώ το έχω δει πάρα πολλές φορές.
1: Φτάνουμε προς το διάλειμμα, Mother, και έτσι για να πούμε και δύο πράγματα που συνέβησαν, μιας και μπαίνουμε σιγά σιγά και στα θέματα της επικαιρότητας, σε λίγο θα είναι και ο Father μαζί μας. Είχαμε μια σύσκεψη στην περιφέρεια χθες για τα υδατοδρόμια. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησες καθόλου. Συζήτησαν για τα επόμενα βήματα και τις απαραίτητες μελέτες που πρέπει να γίνουν. Έδωσαν έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος φυσικά και τόνισαν ότι τα υδατοδρόμια μπορούν να βελτιώσουν τις μεταφορές και να φέρουν περισσότερο τουρισμό. Κάτι που εμείς εδώ ειδικά το ζητάμε πάρα πολύ. Στόχος όπως δήλωσαν να αξιοποιηθούν οι λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας

0: 36. Λόγους για να ακούς.
1: Κοίτα να δεις, ο σκηνοθέτης ήθελε λίγο ακόμα εδώ.
2: Αλήθεια.
1: Δεν θέλει να φύγεις.
2: Γιατί?
1: Θα ακούσεις, λέει, και Freddie Mercury και μετά και θα μετά. Φύγεις.
2: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Λίγο ακόμα.
2: Εντάξει.
1: Αντέχεις λίγο ακόμα.
2: Αντέχω. Καλή συνέχεια σε όλους, έτσι.
1: Κάτσε λίγο ακόμα. 5 λεπτάκια. Να ακούσουμε Freddie Mercury.
2: Α, ναι.
1: Ναι. Μας δίνει λίγο έξτρα χρόνο για σένα και μόνο, λέει.
2: Είναι η παράταση που χάσαμε στην κανονική διάρκεια.
1: Παράταση τη κανονική διάρκεια.
2: Ωραία.
1: Ένα τεταρτάκι που δικαιούσε από την διαιτησία. Ωραία, και με την ευκαιρία να μας πας Γέρμας Φάρμ.
2: Να σας πάω, γιατί να μην σας πάω σε αυτή την μπουτίκ. Τι να πω, μπαίνεις μέσα και τα θέλεις όλα.
1: Μίλησέ μας με προσωπική εμπειρία.
2: Ναι, μπαίνω.
1: Μπαίνεις.
2: Μπαίνω. Κοιτάω αριστερά. Κοιτάω μπροστά. Τώρα δεν.
1: Καλά το πες. Μπράβο, γιατί τι είπε τώρα η mother. Κοιτάω αριστερά. Το πρώτο πράγμα που είπε είναι κοιτάω αριστερά. Τι είναι αριστερά? Ο πίνακας με τις προσφορές.
2: Έτσι, να ένας με τα συγχωρήσεως. Κοιτάω μπροστά, κοιτάω παραδίπλα, κοιτάω πιο βαθιά.
1: Πού πας συνήθως, αγνή πας, χασάπι πας, πας.
2: Όποιος είναι μπροστά μου, αλλά.
1: Του father.
2: Αν δεν είναι ο χασάπις, τον ψάχνω.
1: Α, τον ψάχνεις, ναι.
2: Το
1: θες το χασάπι.
2: Το θέλω, το θέλω. Συνήθως είναι η αγνή μπροστά μου.
1: Και ποιο είναι το αγαπημένο σου προϊόν Γέρμας Φάρμ? Κατά τη γνώμη σου, το δικό σου αγαπημένο. Γιατί όλα είναι πεντανόστιμα, αλλά θέλω να μου πεις το δικό σου προσωπικό αγαπημένο από Γέρμας Φάρμ.
2: Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα λουκανικά και τα λεπτά.
1: Τα λεπτά, τα τζουμαγιά.
2: Ναι, πάρα πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει πολύ και το.
2: Και τα σουτζουκάκια είναι ωραία και τα πιφτέκια είναι ωραία. Το κοτομπέικον είναι απίστευτο. Όχι, δεν υπάρχει αγαπημένο και μη εκεί. Εκεί πας και τα θέλεις όλα.
1: Και έρχεται Σαββατοκύριακο να ψήνουμε, να γίνεται ντουμπάνι, να γίνεται καπνός, να γίνεται πανικός. Φέρτε μου τα καναντέρ! Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. 82-810.
2: Τι κάνουμε?
1: Παραγγέλνουμε τώρα.
2: Παραγγέλνουμε μόνο. Τα πάντα όλα.

0: Τι άλλο είχαμε? Είχαμε και συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, με αντικείμενο τη λήψη της απόφασης σχετικά με την κατανομή των θέσεων του νέου προγράμματος απασχόλησης ανέργων, το 55+.
1: Ωραίο πρόγραμμα αυτό.
0: Οπότε αποφασίστηκε ότι θα διατεθούν συνολικά 5.537 θέσεις στους δήμους της χώρας, και τα κριτήρια είναι με βάση τον πληθυσμό, την έκταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορεινότητας και νησιωτικότητας του κάθε δήμου. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσες θέσεις θα έχουμε εμείς εδώ στους δικούς μας δήμους, αλλά περιμένουμε να μάθουμε. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και στη συνέχεια κάποιο σχετικό θέμα. Αυτά και από την ΚΕΔΕ. Και περιφερειακό είχαμε χθες.
1: Πολύ κινητικότητα χθες.
0: Είχαμε πολλά πράγματα στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Ναι, πού τα βρίσκουν τα θέματα,
0: τα βρίσκουν.

0: Ώρα όμως ήρθε η ώρα να μας αποχαιρετήσει.
1: Άντε να το τριτώσω.
0: Ο σκηνοθέτης είπε ότι εντάξει, μέχρι εδώ μπορούσα να σας δώσω.
1: Εντάξει, λοιπόν, σας φιλώ. Γεια σας κόσμε μου, αύριο πάλι.
0: Θα είσαι αύριο Παρασκευή εδώ.
1: Α, όχι αύριο, Δευτέρα. Δευτέρα και να σχολιάσουμε τον τελικό του Μουντιάλ. Για τελευταία φορά.
0: Δώσε και πάσα για διαφημίσεις για να φύγουμε.
1: Φιλιά πολλά, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, Νεστόριο Καστοριάς.
3: Ο Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς και ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας» σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Άλσος του Προφήτη Ηλία Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα του Παναγιώτη Ντίμτσιου, ο Βασίλης Βασιλείου στην Κορνέτα και ο Κωνσταντίνος Αμαραντίδης στη Λύρα, με τη στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Θα υπάρχει και γιγαντοοθόνη για την προβολή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου 2026. Σας περιμένουμε όλους.
4: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα?
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
12: Στη γιορτή του Προφήτη Ηλία ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο γλέντι του Προφήτη Ηλία στην πλατεία Αποσκέπου. Δευτέρα 20 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Ο Σύλλογος Αποσκέπου σας προσκαλεί όλους για μια ξεχωριστή βραδιά. Με την υποστήριξη της ΠΕ Καστοριάς.
11: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
13: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
11: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
13: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
13: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
11: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
11: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
11: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
14: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
13: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
15: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
16: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλήσιον κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
17: Αντένες FM 93,6.
18: Ω, Μοναμούρ, κοριτσάκι!
19: Ήρθες, Μοναμούρ!
18: Τι γίνεται?
19: Ωραία, εσύ!
18: Τι κάνουν τα κορίτσια μου?
19: Καλά! Εδώ, λέμε για το Μουντιάλ.
18: Γιατί άλλο να πείτε? Αλλά εδώ βλέπω έχεις κάποια μηνύματα από το φίλο το Στέλιο.
19: Μάλιστα.
18: Που λέει: καλημέρα, παιδιά. Έλενα, μας έκαψε στα μυαλά με την παράταση. Χαλάλη σου. Ρε Έλενα,
19: μπερδεύτηκα.
18: Μαθαίνω τόσα χρόνια, δηλαδή.
19: Όχι, ξέρεις γιατί μπερδεύτηκα. Εγώ αυτά που είπαμε τα ήξερα. Αλλά χθες το βράδυ δεν σας ρώτησα εγώ κάποια στιγμή, καλά, μέχρι πότε θα πάει η παράταση και μου είπατε μέχρι να βάλουν γκολ. Εγώ έτσι κατάλαβα ότι η παράταση μπορεί να είναι και τέλειωτη.
18: Μάλιστα. Παλιά υπήρχε ο ξαφνικός θάνατος. Δηλαδή, παίζαν παράταση και όποια ομάδα έβαζε γκολ τελείωνε εκεί το παιχνίδι. Ο ξαφνικός θάνατος. Δεν καταργήθηκε αυτό στην πορεία.
19: Κακός.
18: Και τώρα τι θα γίνει, ρε Έλληνα? Αρζεντίνα, μήπως έβαλε σήμερα?
19: Έχω βάλει πόλ, φυσικά.
18: Ναι, τι λέει το πόλ?
19: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Μέχρι στιγμής, καταρχάς με πολύ μεγάλη συμμετοχή, μπαίνετε Χελένα Νατ στο Instagram και ψηφίζετε για το ποιος πιστεύετε ότι θα πάρει το Μουντιάλ. Μέχρι στιγμής 71% πιστεύει ότι θα το πάρει η Αρζεντίνα, η Αλμπισελέστε δηλαδή. Ναι. Και 29% η Ισπανία.
18: Άρα ο κόσμος πιστεύει Αργεντινή, έτσι?
19: Πιστεύει Αργεντινή. Τώρα πιστεύει Αργεντινή, θέλει Αργεντινή. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
18: Κανα τραγούδι για την Αργεντινή έβαλε σήμερα?
19: Εγώ. Πήρε και η Αμερικάνα θέλει ένα τραγούδι. Ποιο να δεις μου είπε.
18: Υπάρχει το Amor Argentina. Υπάρχει
19: Don't
18: το
19: Cry for Me Argentina.
18: Don't Cry for Me Argentina.
19: Αυτό βάλε με.
18: Το...
19: Βάλε Don't Cry for Me Argentina. Μήπως το πει και η Μαντόνα που θα είναι στον τελικό, θα τραγουδήσει. Γιατί η Μαντόνα το λέει αυτό το τραγούδι.
18: Ναι, ναι, ναι. Έχει γενικά πάρα πολλά τραγούδια για την Αργεντινή. Αλλά εσείς θέλετε το Don't Cry for Me Argentina.
19: Ναι.
18: Μάλιστα. Ωραία. Θα το μελετήσω και θα. Το έχω μετά την συνέντευξη, γιατί τώρα πάμε στις συνέντευξεις. Πάμε και σε χορηγούς.
19: Ναι, να πάμε λίγο Γιορκταίο που είναι μαζί μας, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει Γιορκταίο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκταίο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δυσπηγείο, είμαστε στον κόμβο Αμπελοκήπων, στρίβουμε για Άργο σου. Πάτα παλιό, τι παλιό λέτε, αυτός είναι παλιό, αυτός είναι.
18: Αυτό είναι να κάνει δράλια, αλλά με την τιμή που πήγε η βενζίνη, παιδιά, προσέξτε το λίγο, έτσι.
19: Βλέπεις, το πήγα αργά τώρα. 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε εκταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
18: Και λέγαμε λοιπόν, ενώ η Έλληνα μας έλεγε όλα τα ωραία, ότι παιδιά, 10 λεπτά λέει θα δώσει ο Πρωθυπουργός και έδωσε πιο κάτω για να αγοράζουμε τη βενζίνη την αμόλυβδη. 5 λεπτά κάτω το πετρέλαιο θέρμανσης.
19: Μάλιστα.
18: Μα όμως αυτά εξαφανίστηκαν ήδη. Παίρνει κάθε μέρα παραπάνω άνοδο με αποτέλεσμα μην καταλάβουμε καν το δώρο.
19: Εξαϊλώθηκαν.
18: Σε αυτά τα ωραία ζητήματα, και επειδή ξέρω ότι σας είχε αρέσει πολύ η προηγούμενη συζήτηση που είχαμε με την πρόεδρο των Βενζινοπολών της Αθήνας, την κυρία Ζάγκα. Την κυρία Ζάγκα την έχουμε και σήμερα μαζί μας. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα από Καστοριά.
20: Καλή σας μέρα, καλημέρα στην όμορφη Καστοριά. Είμαι πρόεδρος Αττικής, ανήκω στο διοικητικό της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών και είμαι εκπρόσωπος τύπου αυτή.
18: Εμείς,
20: γι' αυτό μιλάτε πάντα.
18: Εμείς εδώ στην επαρχία όλους εσάς τους κατοίκους της Αττικής σας λέμε Αθηνέζους.
20: Δεν λέτε, μας λέτε Αθηνέζους.
19: Πρόεδρος των Αθηνέζων.
20: Ναι, ωραία, ωραία, μου αρέσει. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, πού μπορώ να είμαι χρήσιμη?
18: Χρήσιμη γιατί θα τη δούμε, θα την νιώσουμε, θα το νιώσουμε αυτό το δώρο της κυβέρνησης κυρία Ζάγκα ή όχι?
20: Θα σας πω ένα λεπτό. Την Τρίτη για πρώτη φορά εφαρμόστηκε αυτή η επιδότηση. Ήμουν από τους πρώτους που αγόρασα γιατί είχε τελειώσει και η αμόλυβδη.
18: Μάλιστα.
20: Οπότε προσέξτε, πούλαγα ένα 95,9, πολύ καλή τιμή,
18: ναι, ναι, ναι.
20: Και με τα 10 λεπτά πήγα 1,85,9. Οφείλω να πω ότι τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 5 στο απλό, πάντα απλό πετρέλαιο και απλή αμόλυβδη, δεν μπερδευόμαστε, δεν είναι πουθενά αλλού, στα απλά. Έχει μέσα ΦΠΑ. Να ξέρετε, δεν είναι καθαρό. Δεν είναι καθαρό 10 λεπτά, είναι μέσα το 24%.
18: Άρα καθαρά πόσα είναι?
20: Άρα δηλαδή θα βγάλετε γύρω στα 80 λεπτά πάνω.
18: Μάλιστα,
20: κάτω. Είναι γύρω κάτω. Πόσο? Θα υπολογίσετε.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι.
20: Είναι λιγότερο.
18: Κοντά στα, λίγο πιο κάτω από τα 80 λεπτά.
20: Ναι. Μπράβο. Άρα λοιπόν όποιος πήρε για πρώτη φορά από την Τρίτη και μετά και παίρνει,
18: ναι,
20: και παίρνει, βλέπει στο τιμολόγιο του ότι έρχεται οριζόντια και μπαίνει στο τιμολόγιο.
18: Μάλιστα.
20: Και συγχρόνως μπαίνουν οι μειώσεις ή οι αυξήσεις από τα δηληστήρια. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή δεν μπορούμε πολλές φορές, δηλαδή σας πω παράδειγμα, εγώ την Τρίτη δεν ήθελα απλό πετρέλαιο γιατί είχα. Σήμερα αγόρασα όμως, προσέξτε. Σήμερα λοιπόν που αγόρασα έλεγα στη μέση. Τώρα το τιμολόγιο αυτό τι έχει? Έχει μέσα τα 5 λεπτά ή δεν τα έχει? Ψαχνόμουνα. Παίρνω την εταιρεία να γελάσετε.
18: Ναι.
20: Δηλαδή αλήθεια αυτό που ρωτάτε και εμάς μας μπερδεύει.
18: Ναι.
20: Λέω παιδιά, αυτό έχει τα 5 λεπτά. Μου λέει πού να βρούμε ρεζάγκα άκρη. Ωραία, τι έπαθα.
18: Πού να βρούμε ρεζάγκα άκρη.
20: Ναι.
18: Και αν δεν μετά βρείτε εσείς ποιος να βρει.
20: Έτσι, μπράβο. Το ψάξα και είδα ότι πράγματι είχε τα 5 λεπτά. Όμως επειδή παίρνουν αυξήσεις κλπ. Όπως σωστά είπατε, χάνεται διαδρομή. Τα λάβατε. Το θέμα είναι, μπορεί να πει κάποιος stop στα δύο δηληστήρια, να μπει ένα φρένο, να μην κάνουν αυξήσεις. Δεν γίνεται, είναι εξωπραγματικό.
18: Υποτίθεται αυτό ήταν και δώρο κυρίως των δηληστηρίων, αν δεν κάνω λάθος.
20: Ναι, ναι, σωστά. Ζήτησε ο Πρωθυπουργός, να σας πω γιατί έγινε. Πήγαμε εκπρόσωποι του κλάδου, ναι, πριν από μία εβδομάδα, γεμάτη όμως και παραπάνω, στον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
18: Μάλιστα.
20: Και του είπαμε, πάρε τα τιμολόγια χονδρικής πώλησης, να δεις πόσο είναι ακριβό το δηλισμένο προϊόν, γιατί εμείς πουλάμε δηλισμένο. Αυτό που βλέπετε είναι το αργό το πετρέλαιο, τιμή Brent. Όταν πήγαμε, προσέξτε, το βαρέλι είχε 72-73, δεν ήταν δολάρια, άρα ήταν φτηνό. Και εμείς πουλάγαμε ένα 90 την αμόλυνση.
18: Ενώ προπολέμου με 74 δολάρια το βαρέλι πουλούσαμε ένα 6,5.
20: Ένα 6,5 και κάποιοι πουλούσαμε σχεδόν ένα 69-70. Άρα το 1,70 με ένα 90 έχει διαφορά.
18: Άρα γιατί και τώρα δεν μπορούμε να πουλήσουμε με 74 το 1,60 πάλι.
20: Το είδε λοιπόν και λέμε. Άρα ένας που θα πρέπει να φάει ξύλο, δεν πρέπει να είμαστε εμείς, πάτα δηληστήρια. Γιατί το δηλισμένο προϊόν είναι ακριβό. Μετά από αυτό, φυσικά το μετέφερε ο Υπουργός στη Βουλή, ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός και έδωσε την επιδότηση, επέβαλε δηλαδή στα δηληστήρια τα 10 και τα 5. Όμως επειδή γίνονται συνέχεια αυξήσεις κλπ, αυτό χάνεται στη διαδρομή. Λυπάμαι, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτό που λέμε.
18: Εμείς λυπούμαστε γιατί δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει όλο αυτό το κακό, κυρία Ζάγα. Διότι...
20: Α, μην νομίζετε θα τελειώσει εύκολα.
18: Αυτό είναι το ερώτημα.
20: Δεν πρόκειται. Έχω κακά μαντάτα. Και τα κακά μαντάτα δεν είναι ότι έχω κάτι στο χέρι μου τεκμήριο, αλλά βλέπω πως πάει η όλη κατάσταση. Βλέπω δηλαδή ο πόλεμος που ξεκίνησε, ο οποίος ξεκίνησε πριν από 4,5 μήνες, πάμε 5, ξεκίνησε ξαφνικά. Είδαμε μέσα σε 24 ώρες ότι αμέσως πήρε πάνω η τιμή.
18: Ναι, κυριολεκτικά.
20: Έτσι και όπως σας το λέω, τον πρώτο μήνα του πολέμου, κάθε μέρα είχαμε αυξήσεις. Μα ένα σέντς, 1,5-2. Οπότε έφτασε ταβάνι, καταλάβατε. Μπήκε προσθετικό. Πώς αυτό θα πέσει και θα ξεκινήσει στην παλιά τιμή.
18: Και τώρα που ξαναρχίζει μετά από μια μικρή διακοπή ο πόλεμος, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και ποιος Θεός από όλους.
20: Εκεί που λέγαμε, προσέξτε, και εκεί που λέγαμε, αρχίζουμε να χαμογελάμε και λέμε άντε, αρχίζει και πέφτει. Μα είχε πάει 72 δολάρια τιμή Brent. Και γίνεται αυτό όλο το άνω-κάτω μεταξύ του Τραμπ, των Αμερικανών και του Ιράν, και μέσα σε 24 ώρες πήγε 80 δολάρια. Φανταστείτε, τώρα είναι 86 και κάνουμε το σταυρό μας, μήπως πάμε πάλι 100. Δύσκολα, γιατί βλέπετε το παιχνίδι παίζεται με τα στενά του ορμούς. Εκείνο είναι το παιχνίδι και γίνεται ο εκβιασμός. Άρα λοιπόν θέλει καλή διαχείριση από την κυβέρνηση στο θέμα αυτό και δεν είναι την πληρώνουμε μόνο εμείς πρατηριούχοι την ύφη. Όχι, και τα δηληστήρια να τα πληρώσουν. Και σε αυτά να μπει ένα φρένο, αν θέλουμε να σταματήσει κάπου. Αν δεν σταματήσει από εκεί, θα έχουμε συνέχεια αυξήσεις. Θα το ξέρετε. Δεν την γλιτώνουμε.
18: Είμαστε σε μια περίοδο του καλοκαιριού που ο κόσμος ταξιδεύει, βέβαια και εσείς είστε στην Αττική, που οι διαδρομές με το αυτοκίνητο είναι κάτι παραπάνω που παρέτης. Δεν μπορεί να γίνει και πολλές φορές αλλιώς. Θα επηρεάσει αυτό την κίνηση στα βενζινάδικα, δηλαδή το βλέπετε αυτό το διάστημα, ο κόσμος βάζει λιγότερο, ο τζίρος είναι μικρότερος.
20: Κοιτάξτε, είχαμε μία πτώση όλοι μας, δηλαδή τι έκανε ο καταναλωτής, γιατί εγώ μιλάω πάρα πολύ με τον κόσμο μου, έχω σχέση πραγματική. Φανταστείτε, εγώ μένω παλιό Φάληρο, το μαγαζί μου, και έρχονται από την Πειραϊκή και βάζουν καύσιμο. Έρχονται από τα βόρεια και βάζουν καύσιμο. Γιατί επιστεύονται το μαγαζί. Όχι το σήμα. Μάλιστα. Την επιχείρηση που είναι μέσα. Εκεί έχουμε
18: φτάσει. Έρχονται για τη Ζάγκα.
20: Έτσι, μπράβο. Για τη Ζάγκα. Για την οικογένεια Ζάγκα. Γιατί είναι οικογενειακό το μαγαζί. Ξέρετε, σε τέτοια δουλειά δύσκολη, άχαρη. Δύσκολη.
18: Θυμίζω ότι στα βενζινάδικα υπάρχουν δύο κατηγορίες. Οικογενειακές επιχειρήσεις και οι εταιρείες.
20: Τα οποία οικογενειακά πεθαίνουμε. Δεν αντέχουμε.
18: Τα οικογενειακά πεθαίνουν, το καταλαβαίνουμε.
20: Είναι σκληρό το παιχνίδι, είναι σκληρό. Ελάτε μια μέρα στο μαγαζί να δείτε τι πόλεμος γίνεται. Και τώρα λέει η κυβέρνηση, προσέξτε, από 1η του 27 θα κόβεται, λέει, τιμολόγιο και για 1 ευρώ. Τι λες, μωρέ μάγκα μου. Ξέρεις τι γίνεται εδώ με τους διλιβεράδες. Για 1 ευρώ θα κόβω τιμολόγιο. Αν σφραγίζω την ημέρα 100-150 αυτά τις αποδείξεις ηλεκτρονικές που έχει αφημεί τα πάντα, θα έχει ουρά, θα κάνει ο άλλος 24 ώρες να φύγει. Με κλείσες. Βάλε ένα όριο. Δεν θες 100 ευρώ. Βάλε το 50 ρε γαμώτο και να πεις από 50 και κάτω. Ξέρετε ότι είχα περιστατικό που το καταγγείλανε αμέσως. Πρατήριο, έχω το όνομα, τα πάντα. Πήγε ντελιβεράς και του λέει θέλω 2 ευρώ και θα μου κόψει τιμολόγιο. Του λέω άρρωση κάτι ρε φίλε. Υπάρχει ηλεκτρονική απόδειξη. Σφραγίδα, φημί. Όχι, και αν δεν μου κόψεις, να δεις τι θα σου κάνω. Πώς σας το λέω. Και έχω 28.000 followers. Που σημαίνει θα σε κάνω ξεφύλα. Ακούσατε τι είπε.
18: Παναγία μου.
20: Εγώ το κατήγγειλα και στην εταιρεία μου γιατί αυτό το μαγαζί έχει ίδιο σήμα με μένα. Και τον εμπιστεύομαι το να μου λέει χτυπιόμουν. Δεν ήξερα τι να κάνω, να τον πλακώσω στο ψήλο. Και μετά τι θα γίνει. Είναι λύση. Καταλάβατε τι τραγικά λάθη κάνουν. Θέλεις ρε εσύ να πιάσεις το παρεμπόριο. Θα τον πιάσεις όμορφα και ωραία. Μπαίνεις στο παρατηρητήριο, βλέπεις τις τιμές που έχουμε. Πιάσει τους μάγκες που είναι ξεφτύλα. Ξεφτύλα, κάτω από τη χοντρική. Πιάσει και αυτούς που είναι πολύ ακριβοί. Και λες να τα ελέξω. Να τα ελέξω. Όχι να έρχεσαι να ελέγχεις τη Ζάγκα επειδή μιλάει να την τιμωρείς. Όχι, να πηγαίνει. Αυτά είσαι στη Ζάγκα, δεν πειράζει.
18: Καλά, δίνετε έναν ιδιαίτερο αγώνα, πρέπει να πω, πολύ μαχητική και γι' αυτό.
20: Αλήθεια, το πιστεύω αυτό που κάνω. Ναι, ξέρετε γιατί. Γιατί δουλεύω. Αγωνίζομαι, είμαι μέσα στην καθημερινότητα, χτυπιέμαι και το κέρδος είναι σένς. Να ξέρετε τα 20 ευρώ που δίνετε, λέω παράδειγμα, δεν είναι δικά μας. Εμείς είμαστε οι φοροεισπράκτορες του κράτους. Το 70% εκεί την ώρα, τάκα τάκα, φεύγει στο φόρο. Και μετά έχουμε και άλλον στην τσέπη μας συνέτερο.
18: Όπως και τα περίπτερα με τα τσιγάρα, όπως τόσες περιπτώσεις. Ναι.
20: Τα περίπτερα. Το περίπτερο ξέρουν 3% έτσι, δεν έχουν κέρδος. Ναι. Και τους έβαλε τους ανθρώπους σε μια σειρά. Εμείς αφού ξέρουμε ότι έχουμε 4%. Γιατί δεν μας βάζεις όπως τα περίπτερα και μας φορολογείς με το τεκμήριο και μας αλλάζεις τα πετρέλαια και μας ξεβρακώνεις και θα καταστραφούμε, θα φύγει ο μικρομεσαίος και θα μείνει ποιος μόρια στη μέση, το εταιρικό, πόσα εταιρικά να υπάρχουν. Άρα δίνεται ψωμί στα λαμόγια σε αυτούς τους ανθρώπους που παραμονεύουν στη γωνία. Κάθε φορά που ένα παλιό μαγαζί κλείνει, πεθαίνει, mm-hmm. του λένε «Για έλα εδώ, πόσο το πουλάς», λέει ο άλλος, «800, 500». Ωραία. Εγώ ένα. Και έφυγες τώρα. Και μαθαίνω ότι το μαγαζί δεν ανοίγει. Γιατί δεν ανοίγει, αλλάζουν λέει οι αντλίες. Ωραία φωτιά στα μπατζάκια, λέω. Βάζει πειραγμένη αντλία. Είπες κάτι, φίλε μου. Αυτή είναι η κατάσταση.
18: Αυτή είναι η κατάσταση.
20: Και αντί να έρθουν κοντά μας, να μας πούνε «Για έλατε εδώ, ο κλάδος χτυπιέται». Εμείς η κυβέρνηση δεν τα ξέρουμε. Γιατί να σας πω, η κυβέρνηση, αν έχει μόνο τεχνοκράτες και δεν έχει ανθρώπους της αγοράς, τέλειωσε. Τέλειωσε και το λέω και το υπογράφω. Θέλει ανθρώπους της αγοράς που ξέρουν την πιάτσα, που ξέρουν πώς δουλεύει το κάθε μαγαζί, να πούνε «Για έλα εδώ, για να ακούσουμε και σένα». Να πάρουμε την άποψή σου σαν άνθρωπος της αγοράς. Κάπου κάνουμε ένα λάθος. Δεν μπορεί. Θυμάστε που λέγανε, γιατί παραπονιάστε μωρέ. Μπείτε λέει στο παρατηρητήριο και ψάξτε την εφαρμογή με τα φτηνά μαγαζιά. Καλή έλεγα, πού τους στέλνετε στο στόμα του λυκού. Δείτε, είναι φτηνά. Και ήταν πραγματικά παγίδα.
18: Ναι.
20: Παγίδα. Άρα είναι πολλά πράγματα που η κυβέρνηση, αν θέλει να ξαναβγεί, πρέπει να αλλάξει τακτική, να πιάσει από κοντά τους, να ανοίξουν πόρτες. Αυτοί οι υπουργοί να ανοίξουν τις πόρτες τους, να δεχτούν εκπροσώπους των εργαζομένων, να ακούσουν τα αιτήματα, να δουν τι δεν πάει καλά. Να πούνε, ελάτε ρε παιδιά, εμείς μαζί σας είμαστε. Δεν πρέπει να είναι μαζί μας. Έλεγε ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ, και μπράβο του, ότι ρε παιδιά, δεν θέλουμε την κυβέρνηση απέναντι, θέλουμε κοντά μας. Εμείς πληρώνουμε φόρο, εμείς πληρώνουμε ΦΠΑ, μικρομεσαίος δεν τα πληρώνει. Άρα βοηθήστε μας να έχουμε και αύριο μέλλον. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό με βλέπετε και είμαι παθιασμένη και είμαι στον αγώνα μαζί με τον κλάδο και τον καταναλωτή. Γιατί είμαι και καταναλώτρια. Πώς να γίνει. Δεν θέλω να πηγαίνω κάπου και να μου αδειάζουν την τσέπη. Πήγα μια μέρα σε ένα μικρό νησάκι και έβλεπα πώς ερχόταν η καραβιά. Κοντά, κοντά. Ερχόταν ο κόσμος και επειδή είμαι πάρα πολύ γνωστή, με πιάνανε. Μου λέγανε πρόεδρε, κάντε κάτι. Βλέπετε τι ακρίβεια. Ακρίβεια στο ξενοδοχείο, στο φαγητό. Πώς να βγει ο άλλος. Αν του πάρεις και το βρακί, που λέω, του πάρεις και το βρακί. Δεν είναι αυτό δουλειά. Mm-hmm. Έχει δικαίωμα και ο άλλος να κάνει και ένα μπάνιο. Μάλιστα. Να πάρει και λίγες μέρες άδεια. Μάλιστα. Αυτά είναι δικαιοσύνη για τον κόσμο. Δεν είναι μόνο να δουλεύουμε.
18: Να ρωτήσω, κυρία Ζάγκα, πόσο καιρό πιστεύετε ακόμη ότι ο Έλληνας, που έτσι κι αλλιώς έχει περιορισμένη αγοναστική ικανότητα, γιατί δεν είναι μόνο το βεζινάδικο, είναι το σούπερ μάρκετ και η ακρίβεια νούμερο ένα. Πόσο καιρό πιστεύετε ότι μπορεί να αντέξει τέτοιες τιμές? Που είναι στο 2 ή πάνω και από 2, ήδη στα νησιά, πολύ πάνω από 2.
20: Στα νησιά είναι πάνω από 2, γιατί εχθές μίλαγα με Ρόδο. Μιλάω με όλη την Ελλάδα, Κυκλάδες, και μου λέει το κέντρο μας είναι η Ρόδος. Και μου είπαν, κυρία Ζάκα, έχουμε 2 2,20. Ναι. Βέβαια έχουμε 2,20. Όταν εμείς είχαμε και έχουμε ακόμα 2 ευρώ την απλή αμόλυβη, ναι. Αυτοί να πάρουν τα 10 λεπτά, θα είναι 2,10. Σωθήκανε. Και μετά έρχονται οι αυξήσεις. Γιατί είναι ακριβά? Γιατί είναι και τα μεταφορικά. Τα οποία μεταφορικά είναι πανάκριβα, γιατί το προϊόν είναι ευαίσθητο. Είναι έφλεκτο. Άρα τα μεταφορικά είναι πανάκριβα. Πού θα μετακυλήσουν? Στο προϊόν. Ποιος θα την πληρώσει? Και ο πρατηριούχος που έχει πόλεμο, αλλά και ο καταναλωτής. Γι' αυτό βλέπετε, φεύγει όλος ο κόσμος από εδώ με γεμάτα τα ρεζεβουάρ. Με γεμάτα. Αλλά πόσο θα αντέξει? Εκεί που θα πάει, δεν θα βάλει?
18: Σωστά.
20: Πώς θα γίνει? Εκ των πραγμάτων δηλαδή.
18: Εκ των πραγμάτων θα ξαναβάλει.
20: Είναι δύσκολα για όλους μας. Για όλους μας.
18: Όμως επειδή εδώ το ξανατονίζουν το θέμα οι ακροατές μας, τελικά, στην τελική γραμμή, ο τζίρος αυξήθηκε, τα έσοδα μειώθηκαν. Τι ακριβώς συμβαίνει στα βενζινάδικα αυτή τη στιγμή?
20: Α, ωραία, το έχετε πιάσει. Αυξήθηκε ο τζίρος, γιατί όταν η βενζίνη είχε 1,70 και τώρα έχει πάει στα 2 ευρώ, έχει περισσότερο, φαίνεται, χρήμα. Ναι. Θα είναι λιγότερα τα λίτρα. Άρα
18: λιγότερο το κέρδος για τις βενζιναπόλες.
20: Ακριβώς. Άρα πρέπει να το δει με αγάπη, με πραγματικό ενδιαφέρον η κυβέρνηση το όλο θέμα και να πει: για ελάτε ρε εσείς εκπρόσωποι. Κοιτάξτε, όλοι είμαστε γνωστοί μεταξύ.
18: Δεν ξέρω, υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι στην έκθεση? Γιατί με 2 ευρώ βενζίνη και τιμές σούπερ μάρκετ στο Θεό, δεν ξέρω πόσο εύκολα πηγαίνει μια κυβέρνηση σε εκλογές.
20: Δεν ξέρω. Εγώ για τις εκλογές δεν ξέρω αύριο τι θα γίνει. Αν θα γίνουν το φθινόπωρο, αν θα γίνουν το χειμώνα, δεν ξέρω. Το θέμα είναι αυτό που ξέρω, ότι στον κλάδο υπάρχουν πολλά προβλήματα άλυτα. Και θέλω και αγωνίζομαι για να υπάρξουμε για αύριο και αύριο. Γιατί αν φύγει ο κλάδος από τη μέση, έχουμε μονοπόλιο, 100 φορές μονοπόλιο μετά. Τότε θα δείτε ταβάνι. Τότε θα δείτε τι θα γίνει.
19: Εγώ, αφού φτάσαμε στις εκλογές, ήθελα να ρωτήσω την κυρία Ζάγκα αν έχετε δεχτεί και κάποια πρόταση. Γιατί είστε όντως πάρα πολύ μαχητικοί.
20: Ναι.
19: Αν έχετε δεχτεί κάποια πρόταση από κάποιο κόμμα.
20: Έχω δεχτεί προτάσεις. Εμένα ο στόχος μου αυτή τη στιγμή, προσέξτε πώς είναι, πώς θα καλύψω τον κλάδο μου που πεθαίνει. Πεθαίνει ο κλάδος. Ξέρετε πόσα είναι τα προβλήματα. Μας βάλαν το ψηφιακό. Αυτό το ρημάδι το ψηφιακό. Εγώ δεν το παίξω δίθεν μοντέρνα. Ένα μαγαζί που έτσι και δεν πάει κάτι καλά, ακυρώνεται. Ναι. 2 φορές έχω μείνει που ήρθε το πρωί 6 ώρα το βιτίο και μέχρι τις 7.30 κλειστό το μαγαζί, παγιδευμένο. Το βιτίο δεν μπορούσε να κάνει παράδοση, δεν μπορούσε να φύγει. Είχα αναστατώσει τα ελληνικά πετρέλαια γιατί ανήκω εκεί και δεν βρίσκα μάκρη τι δεν πάει καλά. Και τελικά έφταιγε ΕΔΕ. Ποιος θα με αποζημίωσει εμένα? Μια μισή ώρα τα νεύρα μου τσαντάλια. Και έχει γίνει 2 φορές αυτό στο μαγαζί, όχι μόνο στο δικό μου, παντού. Αυτά τα ψηφιακά είναι καλά, είναι και του διαόλου πράγματα. Σας το λέω ξεκάθαρα.
18: Το είπαν και οι Άγιοι μας, το είπαν και τα προφήτες σαν αυτά.
20: Αλήθεια το λέω. Μα κάτι να μην πάει καλά, παγιδεύεται όλο το μαγαζί. Ακυρώνεται όλο το μαγαζί. Ακυρώνεται. Πείτε μου, εγώ στο τέλος του μηνός, πώς θα πληρώσω εγώ το φόρο μου, το ΦΠΑ, το πάγιο, το οτιδήποτε. Αρχές του μήνα το ενίκιο. Θα γίνω απατεώνας? Γιατί η κρίση, πρέπει να ξέρετε, έκανε πολλούς οικονομικά δύναμους, φτωχούς και πολλούς απατεώνες. Και εγώ δεν βλέπω τους απατεώνες να τους πιάνουν, την πληρώνουμε εμείς, την πλάκες, που είμαστε στήμοι και είμαστε αξιοπρεπείς και θέλουμε να μην χρωστάμε και μετά ξέρετε που χρωστάμε, στη Μιχαλού. Το κάνουμε το μυαλό μας.
18: Ας μην
20: μετά,
18: φτάσουμε μέχρι εκεί και ελπίζοντας να δούμε κάποια στιγμή και τη μείωση του φόρου. Γιατί λέμε 2 ευρώ, αλλά το 1,5 ευρώ είναι η φόρη του κράτους.
20: Το 70% είναι φόρος. Δηλαδή, την ώρα που πάτε και παίρνετε...
18: Αν βγάζαμε τους φόρους και αφήναμε τη βενζίνη, εγώ θα ήμουν ευχαριστημένος.
20: Ναι, αλλά δεν το κάνουν γιατί θα χάσουν πολλά λεφτά. Μην ξεχνάτε, η Κύπρος παίρνει από εμάς.
18: Ναι.
20: Η Κύπρος παίρνει από εμάς.
18: Και είναι στο 1,30 εκεί, 1,20 πόσο το έχουν.
20: Δεν ξέρω, τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, χάσει και εγώ τον μπούσουλα. Όταν είχα πάει εγώ πέρσι, είχα ένα συνέδριο στην Κύπρο. Και λέω, παιδιά, μια μέρα θα πάρω off, θα φύγω από το συνέδριο, θέλω να γυρίσω, θα πάρω ένα αυτοκίνητο και θα γυρίσω να δω συναδέλφους. Και μου είπαν, για ελάτε ρε πρόεδρε, γιατί είστε τόσο ακριβείς στην Ελλάδα? Εμείς από εσάς παίρνουμε, από τα ελληνικά πετρέλαια παίρνουμε συγκεκριμένα.
18: Και τα μεταφέρουν και με τα πλοία μέχρι την Κύπρο.
20: Βεβαίως.
18: Και τι μεταφορά αυτή?
20: Αυτοί τολμήσανε, μειώσανε τον ειδικό φόρο, μειώσαν και το ΦΠΑ, άλλο τρελό. Έχουμε φόρο στο φόρο. Πού ακούστηκε αυτό? Φόρο στο φόρο.
18: Ναι, συμβαίνει και αυτό με τη βενζίνη.
20: Σε αυτό το θέμα στον κλάδο. Είναι σαν κάποιος διάολος που τα έχει βάλει με εμάς και θέλει να μας εξαφανίσει. Και εγώ λέω όχι, θα αντισταθώ, γιατί αυτό το μαγαζί είναι το τρίτο μου παιδί. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει κάθε επαγγελματίας. Και σφίγγει τα δόντια και λέει Θεέ μου, βοήθησέ με. Πραγματικά δεν παίζω θεούσα, πιστεύω στο Θεό πάρα πολύ. Και πιστεύω με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρω. Και κάθε μέρα αυτό κάνω, μια προσευχή. Άντε λέω να βγάλω και αυτή τη μέρα, άντε να αγωνιστώ. Αισθάνομαι ότι είμαι το 2026 μια σύγχρονη σουφραζέτα αγωνίστρια που αγωνίζομαι για πολλά πράγματα. Δεν το βάζω κάτω. Αλλά θέλω και εγώ πώς να δω. Πώς θα γίνει. Πώς θα έχει σας πριμέρα. Σας λέω πολλά προβλήματα. Η εφορία η δικιά μας, νταβάνει, αφού ξέρεις εσύ 4% κερδίζουμε, τι μας βάζεις στο τεκμήριο και μας τα παίρνεις όλα. Άρα με αναγκάζει να κλείσω. Δεν θα το κλείσω. Το διαλύσω και μετά θα το κάνω περβόλι. Να βάζω τις κότες εκεί. Έτσι είναι. Εκεί σε πάει πια. Τερλένεσαι. Το έχω πει. Είναι και τρελή γυναίκα. Τι να κάνω.
18: Κοιτάξτε, κυρία Ζάγκα, έχετε υποσχεθεί. Για να τα πούμε και από κοντά και μια βόλτα στην Καστοριά, έτσι.
20: Και εξάρω, σας λέω, ότι δεν αγαπώ την περιοχή.
18: Γιατί μας είχατε πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι έχετε και μια σχέση με την περιοχή
20: έτσι,
18: μας.
20: Έτσι, και μην ξεχνάτε ότι τότε με τον πόλεμο, με τους Γερμανούς, ο πατέρας μου ήταν παλικάρι, έχω πάρει DNA από τους γονείς μου, γερό εγώ, είχε έρθει και τον είχαν κρύψει εκεί.
18: Στην Καστοριά.
20: Στην Καστοριά!
18: Μας το είχατε πει αυτό.
20: Ναι, ναι. Στη διαδρομή δεν σας είπα ότι κάνανε έλεγχο οι Γερμανοί. Και λέει, παιδιά, να κατέβω, γιατί μένα με κυνηγάνε. Και του είπαν οι άλλοι, τι λες, ρε, που θα σε παραδώσουμε. Πάνω στο πούλμαν, με τις κότες. Το βάλανε πάνω κότες και τέτοια. Μου λέει, με τις κότες, παιδιά ήμουνα. Και σώθηκε ο πατέρας μου.
18: Έτσι ακριβώς.
20: Να και σώθηκε ο πατέρας μου, και έτσι βγήκα εγώ και αγωνίζομαι.
19: Να σας πω για την καλημέρα και του δικού μας Προέδρου των Βενζινοπολών, του κ. Λάζαρου Ζήση, ο οποίος μας λέει ότι τα λέτε πολύ σωστά.
20: Την αγάπη μου, την αγάπη μου, και μακάρι να συναντηθούμε και από κοντά. Πείτε του να με πάρει ένα τηλέφωνο να μιλήσω.
18: Θα του δώσουμε το τηλέφωνο να επικοινωνήσετε και βέβαια.
20: Ό,τι πρόβλημα έχετε να με παίρνει, να μου λέει όπου μπορώ να βοηθήσω. Τώρα αυτόν τον καιρό έχω διεκδικήσει, προσέξτε, και έκλεισα. Τα κατάφερα, Παναγία μου, με πολύ μεγάλη δυσκολία. Και ραντεβού με τον Υφυπουργό των Οικονομικών, τον Μαρκόπουλο, γιατί παλιά ήταν ο Κότσιρας, με είχε αγνοήσει. Τώρα ο Κότσιρας πήγε μεταφορών, τώρα θέλω να δω τον Κότσιρα εκεί. Έκλεισα και με Κότσιρα, έκλεισα και με Μαρκόπουλο την άλλη εβδομάδα, να δω τι άκρη θα βρούμε. Γιατί είναι πολλά τα θέματα. Και πρέπει να μας καταλάβουν, να ανοίξουν τις πόρτες, να δούνε τι λέμε, τη φωνή μας. Θέλω να ακουστεί η φωνή μας. Πώς να γίνει. Έχουμε δίκιο. Έχουμε δίκιο. Δεν είμαστε παράνομοι. Είμαστε ένας κλάδος που κάποιοι του ανοίξανε τις πόρτες και φύγανε οι νοικοκυρέοι και μπήκανε άνθρωποι από φυλακή. Το καταλαβαίνετε. Να είναι στο χώρο το δικό μας άνθρωποι από τις φυλακές και να έχουν και ένα και δύο και 10 και 12 και 14 μαγαζιά. Είμαι τον Θεέ μου. Εδώ έχω ένα μαγαζί και το κάνω σαν. Δεν το κάνω σαν και με οικογένεια. Άρα, πάμε.
18: Θέλουμε και εμείς κάτι από εσάς, κυρία Ζάγκα. Επειδή βλέπετε πολύ κόσμο κάθε μέρα, αν σας ζητήσει κάποιος μια γνώμη, πού να πάω για να περάσω ωραία κάποιες μέρες, φουλάρετε τον και στείλτε τον Καστοριά μέσω Καστοριά. Του νέου οδικού άξονα του Ε65, που μέσα σε 4,5 ώρες θα βρίσκεται από την Αθήνα, εδώ δίπλα μας.
20: Αυτό πρέπει να το λέτε συνέχεια. Είναι ένα νέο πολύ σημαντικό που ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Άρα πρέπει να το λέτε συνέχεια. Εγώ τώρα που
18: ποτέ
20: το
18: ξανά στο παρελθόν δεν μίκρινε τόσο η απόσταση Καστοριά-Αθήνα.
20: Πάρα πολύ ωραίο. Άνοιξε ο δρόμος που λέω, ε!
18: Κυριολεκτικά όμως.
20: Μπράβο.
18: Τα εγγένεια είναι τέλος του μήνα.
20: Μπράβο. Και να σας πω κάτι, άμα ανοίγει ο δρόμος έτσι, ανοίγει δρόμοι και για άλλα πράγματα.
18: Για πολλά.
20: Έτσι δεν είναι.
18: Αρκεί να έχεις μάτια ανοιχτά να τα εκμεταλλευτείς. Από μόνος το δρόμος δεν φτάνει.
20: Να σας πω, πρέπει να είσαι πάντα ετοιμοπόλεμος.
18: Έτσι.
20: Πάντοτε έτοιμος. Δεν ξέρεις πότε είναι η ευκαιρία που ο Θεός θα σου στείλει.
18: Τη στιγμή μάλιστα που η Αθήνα για μας εδώ στην Καστοριά τουριστικά είναι και η πρώτη περιοχή στη χώρα σε επισκεψιμότητα. Οπότε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η Αθήνα.
20: Πολύ σωστά μιλάτε, πάρα πολύ σωστά. Βέβαια, βέβαια. Ωραία, καλά που μου το είπατε αυτό, ε. Πολύ
18: τέλεια.
20: Χαίρομαι. Να πουλήσω μούρι, δεν το ξέρα.
18: Θα το κάνετε και αυτό για μας, για χάρη μας. Τι να κάνουμε.
20: Θα το κάνω. Με πολύ χαρά. Με πολύ χαρά θα το κάνω. Πάρα πολύ χαρά.
18: Κυρία
20: Αλλά
18: Ζάκα.
20: Να είναι το πρώτο που θα λέτε.
18: Έτσι. Κυρία Ζάκα, σας περιμένω όπως είπαμε από κοντά. Δίνουμε και το τηλέφωνο σας στον συνάδελφό σας, πρόεδρο της Καστοριάς. Γιατί
20: βεβαίως,
18: μάλλον έχετε πολλά να πείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
20: Πολύ χάρηκα. Όποτε θέλετε θα με παίρνετε να ανταλλάσσουμε απόψεις, γιατί τα πάντα είναι ενέργεια.
18: Έτσι.
20: Και η ενέργεια έχει φως. Άρα το χρειαζόμαστε.
18: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
20: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με πήρατε.
18: Να είστε
20: ευχαριστώ.
18: Καλά.
20: Γεια σας.
18: Γεια σας. Ήταν η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπολέων Αττικής, γνωστή βεβαίως στο Πανελλήνιο, για τη μαχητικότητά της. Σήμερα με αφορμή το δώρο της κυβέρνησης και των δηληστήριων των 10 λεπτών, που μάλλον δεν θα το δούμε ποτέ, έστω ρε παιδί μου για μια μέρα. Να το δούμε ρε παιδί μου, να πούμε, όπα, τι έγινε εδώ. Δυστυχώς χάνεται αυτό το δώρο των 10 λεπτών, που δεν είναι και 10 λεπτά γιατί έχει εφημάσει, είναι 8 λεπτά ουσιαστικά, χάνεται με τις καθημερινές αυξήσεις και στις νέες παραλαβές των βενζινάδικων. Κρίμα, και πόσο καιρό θα τραβήξει όλο αυτό, ο Θεός και η ψυχή τους. Τι ώρα πήγε, Έλενα?
19: Πήγε 11 και 9.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
19: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
19: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
21: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
19: Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε όλοι ραντεβού στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας και

0: το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί.
0: Κάτι περισσότερο από μια συναυλία, μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Προπόληση σε επιλεγμένα σημεία σε όλο το νομό. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρχει λεωφορείο και τις δύο μέρες. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 2467-0-24461.
5: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
7: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
6: Εθελοντισμός.
7: Συντονισμός.
6: Συνεργασία.
7: Αλληλεγγύη.
6: Ασφάλεια.
7: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
6: Ασκήσεις ετοιμότητας.
7: Έρευνα και διάσωση.
6: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
7: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμημα Τσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Αντένες Radio.
5: Music and Stars with Michael.
4: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με το Μιχάλη Σαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
6: Αντένες FM 93,6.
7: Έχεις να πεις κάτι? Έχεις να πεις κάτι? Μαντόνα!
8: Μαντόνα!
7: Λοιπόν, παραδέχεσαι την Αργεντίνη, μου λέει εδώ ο Βάς. Τι ποδόσφαιρο έπαιξε, σαν τον ΠΑΟΚ που θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα.
8: Κάτσε!
7: Κάτσε, ψυχραιμία, Παρασκευά.
8: Κάτσε, Παρασκευά!
7: Βέβαια, εμείς οι Παναθηναϊκοί θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τον ΠΑΟΚ.
8: Ναι, thank you.
7: Γιατί σύμφωνα με καταγγελίες του κυρίου Μαρινάκη, βοήθησε ο κύριος Σαββίδης να πάρει την προεδρία ο κύριος Αλαφούζος. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Νίκο, ευχαριστούμε.
7: Αν και σήμερα το πρωί που έριξα μια ματιά, τελικά λέει αποδεχτήκαν την πρόταση και θα είναι ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος.
8: Α.
7: Τι είναι αυτά, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Και το δεχτήκαμε εμείς αυτό. Αυτά λοιπόν. Και μόνο που έκανε την κίνηση ο ΠΑΟΚ. Φίλοι και αδέρφια, φίλοι και αδέρφια, Νικό. Χαιρετώ τον Παναγιώτη, χαιρετώ το κεφαλάρι μας. Καλή Πέμπτη με υγεία και σε σένα, Παναγιώτη μου. Η αισιόδοξη μου γράφει κάτι απεσιόδοξο.
8: Πώς και έτσι.
7: Μου έρχεται να σκάσω, λέει, γιατί ποιος μπορεί να υπάρχει ανάμεσά μας που μπορεί να σκοτώνει γάτες στη γειτονιά μας.
8: Όχι ρε παιδιά, μην μου το πεις.
7: Δυστυχώς και μια δικιά μου, είμαστε πολλοί για αυτό το θέμα, μα ξέρετε. Είμαστε πολύ τρελαμένοι εδώ στην εκπομπή, γιατί χάσαμε κι εμείς με παρόμοιο τρόπο το σκυλάκι μας.
8: Ένα σκύλος ανέβηκε στην Καλυθέα. μια φορά μόνο και τον χάσαμε.
7: Πόσο άνθρωποι είμαστε και ποιοι μπορεί να πειράζουν τα τετράποδα, ευχαριστώ, λέει η Αλεξάνδρα.
8: Και τι μπορεί να σας ενοχλούν, τι σας ενοχλούν.
7: Και μη χειρότερα, δεν υπάρχει λογική.
8: Δεν υπάρχει κάποιος,
7: κάποιο ζώο
8: στον πλανήτη που ενοχλεί λιγότερο από τις γάτες και τα σκυλιά.
7: Πάμε χορηγούς, Ελενάκη, ενώ ακούμε Don't Cry For Me Argentina με τη Μαντόνα βέβαια.
8: Πώς θα σου φαινόταν με υπόκρουση Μαντόνα να μας πας λίγο αμπελόκηπους για την πέμπτη γιορτή πατάτας?
7: Πέμπτη γιορτή πατάτας. Παιδιά, και Παρασκευή αύριο και το Σάββατο.
8: Ξέρετε τι έχει να γίνει.
7: Σε όλο τον κόσμο θα δώσουμε δωρεάν τηγανιτές πατάτες.
8: Ρε, μάνα μου.
7: Και βεβαίως και την Παρασκευή και το Σάββατο. Φυσικά έχουμε και το μουσικό μας πρόγραμμα. Αύριο Παρασκευή έχουμε το συγκρότημα Χαλκινομάνια.
8: Πανικός.
7: Και το Σάββατο έχουμε το συγκρότημα
8: Μουσικό Ηχόχρωμα.
7: Τέλεια. Μέγας χορηγός στο Γιώτα Αθανάσιος Χιόδος.
8: Καταρχάς, μόνο που έχει δωρεάν πατάτα.
7: Ακριβώς.
8: Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται άλλο
7: λόγο.
8: Εμείς
7: όμως, επειδή γουστάρουμε πολύ αυτά τα event και τα λοιπά, σας δίνουμε δώρο από την εκπομπή αύριο Παρασκευή και ένα τραπέζι, όχι μόνο με πατάτες που είναι έτσι κι αλλιώς
8: δωρεάν, και τα σουβλάκια και τα λουκάνικα και
7: από
8: εμάς.
7: Εντάξει. Έτσι, μπράβο.
8: Για τέσσερα άτομα.
7: Α, μπράβο. Τι λέει εδώ ο Νίκος, δυστυχώς ο Ιβάν δεν μαθαίνει από τα λάθη και το παρελθόν. Κάτσε ρε, κάτσε ρε Νίκο, ένα σωστό πράγμα έκανε. Αμέσως να τον ψέξεις. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να στηρίζει μόνο τον ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά και εμείς αν παίρναμε την Προεδρία, κάτι θα τσοντάραμε και για σας, κατάλαβες. Έτσι πάει το πράγμα. Κανέναν άλλον και ιδίως κανέναν από τους τρεις του Πόκλε. Οι οποίοι είναι οι ίδιοι σχαμένοι. Αμάν, καθώς το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η πάρτι τους. Εντάξει, αυτό ψιλοεσχύει για όλους, αλλά τέλος πάντων. Ο Πέτρος εδώ, τι λέει ο Πέτρος, ο κύριος Πέτρος?
9: Χρήστο, συγκεντρώσου, στο στόμα σου το έφερα.
7: Ποιο ρε?
9: Βασικά ρε Έλενα, το πήρες λάθος.
8: Αυτό είναι από άλλη.
9: Η ερώτηση είναι η εξής. Υπάρχει ζώο που να ενοχλεί περισσότερο από τον άνθρωπο?
8: Ακριβώς.
9: Στον πλανήτη.
7: Α, μπράβο ρε φίλε, μπράβο ρε Πέτρο.
8: Πέστε ρε Πέτρο.
7: Λοιπόν, είδα το δρόμια.
8: Ναι, το είπα και εγώ πριν από λίγο.
7: Ξέρω.
8: Μου πάνε και εμένα τύπος.
7: Χθες αυτή τη συνάντηση του Αμανατίδη με πολύ κόσμο για τα υδατοδρόμια. Θα μάθουμε σε ένα λεπτό.

0: Το υδροπλάνο είναι και αυτό ένα όνειρο. Το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Το συζητάμε στην Καστοριά, να φανταστείτε, από την εποχή που ήταν δήμαρχος ο Δημήτρης Παπουλίδης, τουλάχιστον. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι. Υπάρχει όμως εξέλιξη, ένας σχεδιασμός. Ένας σχεδιασμός για την ίδρυση υδατοδρομίων, όχι μόνο στην λίμνη της Καστοριάς, αλλά στις περισσότερες λίμνες, γιατί είμαστε και η περιφέρεια των λιμνών εκτός των άλλων, έτσι, των ποταμών και των λιμνών. Το υγρό στοιχείο στην περιοχή μας περισσεύει και δίνει και την ιδιαίτερη ομορφιά και τόνο στη Δυτική Μακεδονία. Ο κύριος Σαμανατίδης, λοιπόν, ο περιφερειάρχης μας, είχε μια συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την πορεία των διαδικασιών για την ίδρυση υδατοδρομίων στις περιοχές μας. Από όλα τα μέρη, από την Καστοριά ήταν ο κύριος Σαββόπουλος και ο δήμαρχος Καστοριάς, ο κύριος Κορεντσίδης. Και υπήρχαν και εκπρόσωποι φορέων της Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Μανατίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλά είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Ακόμα εδώ, διακοπές πότε?
1: Διακοπές μπορούν να περιμένουν οι διακοπές.
0: Θα περιμένω λίγο ακόμα.
1: Αν και εφόσον, ναι, μπορούν να περιμένουν.
0: Αν είχαμε το υδροπλάνο, θα το παίρναμε και θα πηγαίναμε σε ένα νησί και γυρνούσαμε πάλι πίσω.
1: Βάζω το υδροπλάνο, διαλέγεις νησί.
0: Ακριβώς. θέλω να σας ρωτήσω αρχικά, γιατί κάνατε αυτή την συνάντηση εργασίας και πόσο δύσκολο τελικά είναι να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα για τα υδατοδρόμια?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν το υδάτινο δυναμικό της Δυτικής Μακεδονίας, οι 14 λίμνες μας, είναι ένα δυναμικό το οποίο θα πρέπει από φυσικό διαθέσιμο να γίνει φυσικός πόρος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να αξιοποιηθεί. Ναι. Τώρα, αυτό και δεν είναι μόνο ως νερό, αλλά δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης τουριστών, θεωρητικά μιλάω τώρα, έτσι. Μάλλον έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε καταρχήν. Τουριστών που έρχονται στα νησιά μας, να μπορούν να ξεκλέψουν 1-2 μέρες, να έρθουν με ένα υδροπλάνο στην Καστοριά, να δουν τα αρχοντικά της, τα ωραία της μέρη, τις εκκλησίες, τις Βυζαντινές, τη λίμνη και ούτω καθεξής, να αγοράσουν τη γούνα τους, και οτιδήποτε άλλο, να δουν τα προϊόντα και να ξαναφύγουν στο νησί, όπου είναι αυτό, Μύκονος, Σαντορίνη, όπου και αν κάνουν διακοπές. Έτσι λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να συνδυάσουμε τις λίμνες μας και επιλέξαμε 4 λίμνες και λόγω μεγέθους, αλλά και λόγω δυνατότητας να διασυνδεθούμε με την τοπική κοινωνία. Διαλέξαμε αυτές έτσι ώστε να σχεδιάσουμε καταρχήν χώρους πρόσβασης υδροπλάνων και χώρους προσέγγισης για να βγουν στην ξηρά.
0: Μάλιστα.
1: Παρουσιάσαμε στους δημάρχους που ήταν εκεί παρόντες και στους αντιπεριφερειάρχες, στους δημάρχους των παραλίμνιων περιοχών, ναι, που επιλέξαμε.
0: Ναι.
1: Και επίσης ήταν οι υπηρεσίες μας οι οποίες αδειοδοτούν αντίστοιχες δραστηριότητες.
0: Να σας ρωτήσω, ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες που αδειοδοτούν? Γιατί ειδικά με τη λίμνη της Καστοριάς υπάρχει ένα καθεστώς που ανήκει.
1: Εντάξτε,
0: και ποιος θα πει το OK?
1: Αυτό είναι άλλο, θα το δούμε. Μπορεί να είναι,
0: είναι εκτιματική, είναι οφειλικά, ποιος είναι?
1: Θα το δούμε, δεν το φοβόμαστε.
0: Δεν
1: αυτό,
0: το φοβόμαστε.
1: Κοιτάξτε, τα προβλήματα και οι δυσκολίες είναι για να λύνονται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για να μας δημιουργούν προσκόμματα στο να υλοποιήσουμε ένα σχεδιασμό, ο οποίος θα πρέπει ασφαλώς να γίνεται σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χώρα μας. Άρα λοιπόν αυτό δεν μας απασχολεί τώρα. Θα θέλαμε η αυτοδιοίκηση, δηλαδή ο αντιπεριφερειάρχης της Καστοριάς εν προκειμένου και ο δήμαρχος Καστοριάς, που στο Δήμο είναι η λίμνη, να συμφωνήσουν και αυτοί με ένα σχεδιασμό που εμείς είχαμε κάνει. Εννοώ η αναπτυξιακή, η Άγκο. Είχε κάνει ένα σχεδιασμό που λέει ότι με τη δική μας συνεργασία της περιφέρειας, ότι στην Καστοριά, κοιτάξτε κύριοι, μπορεί να γίνει στη βόρεια πλευρά και στη νότια πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Στη βόρεια πλευρά έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, στη νότια έχει αυτά. Θα μπορούσε να γίνει ίσως και στις δύο μεριές. Προτείνουμε αυτή. Τι λέτε? Καταλήξαμε λοιπόν. Αφού λοιπόν καταλήξαμε όλοι μαζί, και ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης, το επόμενο βήμα είναι να συνεχίσουν οι μελέτες περιβαλλοντικής αντιοδότησης και ο σχεδιασμός της διαδρομής.
0: Εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά εδώ νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επειδή οι λίμνες στη Δυτική Μακεδονία, όπως σωστά είπατε, είναι 14. Ο σχεδιασμός είναι να πηγαίνει υδροπλάνο και στις 14 ή ένα υδροπλάνο να κάνει το γύρο αυτό το λίμνο?
1: Επιλέξαμε την λίμνη της Καστοριάς,
0: ναι,
1: τη λίμνη Πρεσπών,
0: ναι,
1: τη λίμνη Βεγορίτιδα στο Αμίντεο,
0: ναι,
1: και τη λίμνη Πολυφίτου στην Κοζάνη.
0: 4-5 λίμνες λοιπόν.
1: Τέσσερις λίμνες. Εκεί τώρα οι λίμνες αυτές, πλην της Κοζάνη, τη λίμνης Πολυφίτου στην Κοζάνη,
0: ναι,
1: είναι και σε περιοχές Natura.
0: Μάλιστα.
1: Σε περιοχές Natura, υπό προϋποθέσεις, επιτρέπεται η ίδρυση υδατοδρομίου. Επομένως, γι' αυτό ήταν και ο ΦΥΠΕΚΑ.
0: Να μην κάνω κάποιο λάθος, αλλά νομίζω και η λίμνη Καστοριάς είναι σε καθεστώς Natura, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, αυτό νομίζω είπα νωρίτερα, ότι οι υπόλοιπες λίμνες είναι σε καθεστώς Natura. Πλην της Πολυφίτου.
0: Ναι.
1: Επομένως, ήταν και ο ΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος είναι ο κρατικός φορέας,
0: ναι,
1: που έχει την ευθύνη τήρησης των όρων προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. Οπότε ήταν όλοι εμπλεκόμενοι, με λίγα λόγια, οι οποίοι, mm-hmm, είναι αποφασιστικοί κρίκοι στην αδειοδότηση τέτοιων εγκαταστάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Αφού λοιπόν καταλήξαμε για κάθε λίμνη σε ποιο σημείο θα, από ποιο σημείο θα βγαίνουν από το υδροπλάνο με το καλό και θα πηγαίνουν στη στεριά. Τα καταλήξαμε αυτά. Αντίστοιχα οριοθετείται και η θέση προσγείωσης και απογείωσης, ο άξονας δηλαδή.
0: Ναι. Και για την Καστοριά τι σας είπαν οι εκπρόσωποι μας, δηλαδή βολεύει νότια πλευρά κυρίως?
1: Από ό,τι θυμάμαι, γιατί σε κάποια στιγμή βγήκα έξω, είναι η βόρεια πλευρά.
0: Η βόρεια πλευρά, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, η βόρεια πλευρά, που συνήθως έχει και λίγο κυματάκι βέβαια λόγω του βοριά και του βυτσίου απέναντι, αλλά...
1: αν θυμάμαι καλά, ναι, για κάποιο λόγο επελέγει η βόρεια.
0: Βόρεια πλευρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, γιατί μπαινόβγαινα λόγω των πολλών τηλεφώνων εκείνη την ώρα. Αν θυμάμαι καλά, είναι η βόρεια πλευρά.
0: Μήπως γιατί στην νότια πλευρά υπάρχει και, καταλάβατε, υπάρχουν τα άγρια πτηνά, υπάρχουν τα άγρια πτηνά που φωλιάζουν εκεί.
1: Μπορεί γι' αυτό.
0: Ίσως, ενώ στη βόρεια δεν είναι.

0: Το ξεκινήσαμε και ενισχύουμε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει ενδιαφέρον, ναι.
1: Από μία και περισσότερες εταιρείες.
0: Τώρα θα σας γελάσω, ξέρω ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Σίγουρα. Ναι. Βέβαια βλέπουμε ότι ανά την Ελλάδα είναι ένα θέμα που δεν προχωράει γρήγορα. Δηλαδή, ενώ έχει ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια με πολύ μεγάλες προοπτικές κτλ., δεν βλέπουμε και ιδιαίτερη κινητικότητα γύρω από το θέμα, ειδικά για τις χερσαίες περιοχές. Στα νησιά νομίζω πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Κοιτάξτε, παντού συμβαίνει αυτό, σε πολλά θέματα συμβαίνει αυτό. Πολλές φορές λείπει εκείνη η σπίθα, ναι, η οποία μετά τροχοδρομεί πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Την ανάψαμε τη σπίθα αυτή, την προσπαθούμε σε συνεργασία τώρα όλοι μαζί, να φτάσουμε πολύ γρήγορα στη φάση της αδειοδότησης. Ας κάνουμε και αυτό το στάδιο,
1: από τη
0: που είναι απαραίτητο.
1: Να τα πούμε λίγο χρονικά τα πράγματα, και αυτό έχει ενδιαφέρον που λέτε. Εάν πάμε λοιπόν στην αδειοδότηση των περιβαλλοντικών μελετών και τα λοιπά και επιπτώσεων.
0: Περιβαλλοντικών όρων και...
1: των όρων.
0: Και ναι, μπράβο. Και επίσης...
1: Ποια είναι η σειρά μετά?
0: Κοιτάξτε, εμείς όταν κάνουμε αυτά τα πράγματα ως υποδομή, μετά θα βγάλουμε μία πρόσκληση,
1: ναι,
0: έτσι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή βλέπω εγώ τα πράγματα, προκειμένου να ζητήσουμε εταιρείες να συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό για την αξιοποίηση της δυνατότητας που δίνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Για την αξιοποίηση
1: των λιμνών.
0: Των λιμνών.
1: Αυτό μπορεί να γίνει με διαγωνισμό, δηλαδή να πάρει τη δουλειά μια εταιρεία ή μπορεί να έρθει όποια εταιρεία θέλει.
0: Η οποία εταιρεία μπορεί να έρθει στα πλαίσια του διαγωνισμού να επενδύσει.
1: Ναι.
0: Ναι, να επενδύσει.
1: Γιατί πρέπει να κάνει κάποιους χώρους αποβίβαση, επιβίβαση κτλ.
0: Ναι. Κάπου αλλού μπορεί να υπάρχουν, σε κάποια λίμνη μπορεί να τις διαθέτουμε. Όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη. Και επίσης λάβετε υπόψη ότι στα 22 αεροδρόμια είναι και της Καστοριάς μεταξύ των άλλων.
1: Ναι.
0: Οπότε, επειδή μιλούμε για την Καστοριά, αν θα ενισχυθεί ο πυλώνας του αεροδρομίου της Καστοριάς που τόσο πολύ όλοι μαζί επιζητούμε, και αυτό θα δώσει όθηση και, αν με το καλό προχωρήσει, και στο υδατοδρόμιο. Οπότε κάτι τουριστικό και κάτι οικονομικό θα αρχίσει να κινείται επίσης.
1: Να πούμε ότι ένας παράγοντας που μπορεί να πήγαμε και βόρεια είναι, γιατί στην νότια πλευρά συνήθως γίνονται και οι οικοπηλατικοί αγώνες. Όχι συνήθως, πάντοτε γίνονται.
0: Ναι, και κάνουν και προπονήσεις.
1: Και δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιο θέμα στην νότια παραγωγή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό μάλλον που επιλέχθηκε, παίζουν ρόλο.
0: Αξιολογήθηκαν όλα αυτά. Ναι.
1: Λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα. Θεωρητικά, αν όλα πάνε καλά, υδροπλάνο η Καστοριά, πότε μπορεί να έχει και οι άλλες περιοχές?
0: Εντάξει, να μην το πούμε αυτό. Να πούμε ότι θα τελειώσουμε καταρχήν τις μελέτες και τις αδειοδοτήσεις.
1: Ένα βήμα τη φορά.
0: Ναι. Από ό,τι έτσι γνωρίζω και θέσαμε ένα χρονοδιάγραμμα, γύρω στους 8 μήνες για να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες. Αυτό φαίνεται, ναι.
1: 8 μήνες. Μάλιστα.
0: Έτσι φαίνεται, ναι.
1: Ωραία. Ελπίζω πραγματικά για το καλύτερο, γιατί ψάχνουμε και σαν περιοχή και σαν περιφέρεια τρόπους για να φέρουμε τον κόσμο. Ο κόσμος που μας λείπει και που μπορεί να τονώσει το εισόδημα της περιοχής.
0: Αυτό είναι βέβαια 500 στις φύλακες από τις σχολείες. Είδατε, κάποτε τις σχολείες στις φυλάκων ήταν στο επίκεντρο.
1: Μια και το λέτε. Έγινε και ο διαγωνισμός εκεί βέβαια. Βγήκε στον αέρα.
0: Ρόλαρε τώρα. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Επειδή βγήκε και ο διαγωνισμός, θέλω να σας ρωτήσω, και έχει περάσει και κάποιο διάστημα, έχετε πληροφόρηση αν ήδη κάποια εταιρεία εξεδήλωσε ενδιαφέρον?
0: Είμαι σίγουρος ότι εκδήλωσε ενδιαφέρον.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το μάθουμε?
0: Το έχω συζητήσει αυτό, ότι εκδηλώνεται ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Θα δούμε το ενδιαφέρον αυτό πώς αποτυπώθηκε με την συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία. Πώς θα αποτυπωθεί.
1: Η οποία θα είναι στον αέρα για πόσο ακόμα, νομίζω μέχρι το τέλος καλοκαιριού κάπου. Νομίζω.
0: Κάπου εκεί μέσα, ναι.
1: Για να πάμε μετά στην επιλογή του αναδόχου και να αρχίσει να δουλεύει από το φθινόπωρο και μετά. Αν δεν υπάρξουν βέβαια ενστάσεις ή άλλα εμπόδια.
0: Ναι. Έλεγχο από το ελεγκτικό συνέδριο και το καθεξής.
1: Τα γνωστά. Ναι. Κατά τα άλλα, έτσι, πριν σας αχαιρετήσουμε για να κάνουμε και μια ανασκόπηση για αυτά που μας καίνε από σύραγγα μέχρι φράγμα.
0: Ρωτήστε ό,τι θέλετε.
1: Σύραγγα θα ξεκινήσει ή όχι?
0: Θα ξεκινήσει η σύραγγα, το έχω πει άλλωστε.
1: Ναι.
0: Είδα την εύλογη ανησυχία του φίλου μου, του κυρίου Τσικαλάγια.
1: Ναι, έκανε μια ανάρτηση πριν λίγες μέρες γι' αυτό.
0: Εύλογη ανησυχία, απλώς δεν ήξερε ο άνθρωπος που βρίσκονται αυτές οι διαδικασίες, ούτε και εγώ μπορώ κάθε στιγμή να γράφω και να φτιάνω.
1: Ναι.
0: Όταν ερωτώ με απαντώ και όταν χρειάζεται ενημερώνω το Περιφερειακό Συμβούλιο. Από εκεί και μετά προχωρούν Εγώ σε

0: επαφή που είχαμε το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Άκτορα, έχουμε συμφωνήσει ήδη και έχει αποδεχτεί ότι αρχές Αυγούστου θα αρχίσει πλέον το εργοτάξιο, θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες δηλαδή, μιας έτσι πολύ ταχείας έναρξης των εργασιών.
1: Μάλιστα. Τώρα, όταν λέμε ταχείας εννοούμε μέσα στο καλοκαίρι ή πάμε από αυτήν
0: την ναι, μέσα, όχι, όπως είπα. Δηλαδή το καλοκαίρι ανάλογα με τους μήνες πότε τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Ας το πούμε όπως το μάθαμε στο δημοτικό. Τελειώνει ουσιαστικά τέλη Σεπτεμβρίου το καλοκαίρι.
0: Τότε μέσα στο καλοκαίρι.
1: Μέσα στο καλοκαίρι. Να πάμε λίγο και στο... καλώς εχόν των πραγμάτων, δηλαδή, παρά με τις καθυστερήσεις αυτές. Το χρονοδιάγραμμα παρέδωσε...
0: Προς το παρόν δεν άλλαξε το χρονοδιάγραμμα.
1: Που είναι τέλη του 27.
0: Τέλη του 27, ναι. Προς το παρόν.
1: Αυτό δεν αλλάζει. Τέλη του 27.
0: Μπορεί να μου πούνε, χάσαμε... Κοιτάξτε, εκεί περιμέναμε, ας πούμε, και την έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο. Γιατί γίνανε αλλαγές. Έφτασε στο 201% το έργο. Έφτασε
1: ναι, διπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός του.
0: Ναι, βέβαια, η υπερδέσμευση έφτασε στο 201%. Σημαίνει ότι κάποια λεφτά μπαίνουν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αυτό πρέπει να τονίσουμε. Ο κ. Παπαθανάσης στηρίζει το έργο. Να τα λέμε αυτά. Που και μετά θα θέλαμε εμείς πράγματι να μην αλλάξει το χρονοδιάγραμμα ενεργειών παρόλο την κοιλιά που έγινε. Ναι. Ευελπιστώ.
1: Ναι.
0: Εγώ επειδή βλέπω και λίγο, τέλος πάντων, αισθάνομαι ότι τώρα με το κλείσιμο κάποιων έργων που ήταν και στο Ταμείο Ανάκαμψης ίσως πραγματικά μπορεί να πέσει πολύ μεγάλο βάρος και στο έργο αυτό. Εκτιμώ ότι θα πάμε καλά. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και κυρίως δεν μπορούσαμε να πάμε στη φάση της επιτήρησης γιατί μετά έπρεπε να κηρύσουμε έκτοτο τον ανάδοχο.
1: Και άντε ξανά από την αρχή και εκεί θα γινόταν
0: τεράστιος χρόνος. Και αυτό πολλές φορές υπάρχουν σκέψεις και ιδέες τις οποίες κάποιοι νομίζω ότι σκέφτονται πρώτη φορά αυτοί, αλλά είναι κάτι που τα είδαμε, τα σκεφτήκαμε, τα συζητήσαμε, τα αξιολογήσαμε, κάναμε διαχείριση κρίσης και καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε.
1: Πάμε λίγο και στο φράγμα. Τρομάζομαι τη σκέψη, κύριε Μανατίδη, ότι επειδή έρχονται και εκλογές, να έχουμε τον Πρωθυπουργό στη Δυτική Μακεδονία και στην Καστοριά και να το εξαγγείλει για τρίτη φορά. Θα είναι κάτι απίστευτο πραγματικά.
0: Εγώ πιστεύω με βάση την τακτική ενημέρωση που έχω και καταρχήν. Το έχω ξαναπεί. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Έχουμε την απόφαση Υπουργού που λέει ότι είναι εθνικής σημασίας.
1: Αυτό πάντως για τον κύριο Κοσλιόπουλο, γιατί το κάναμε μια μέρα θέμα, δεν λέει και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή λέει ο κύριος Κοσλιόπουλος μέχρι τώρα δεν ήταν εθνικής σημασίας. Τι ήταν?
0: Άστο. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή τοποθέτηση αυτή, γιατί υπάρχει απόφαση που λέει ότι είναι εθνικής σημασίας. Αυτό έχει την έννοια της προτεραιότητας. Αυτή είναι η έννοια. Δεν είπε κανείς ότι ένα έργο των 60 εκατομμυρίων μόνο το φράγμα δεν είναι εθνικής σημασίας. Όμως όταν υπογράφεται απόφαση ότι είναι ένα έργο εθνικής σημασίας, σημαίνει ότι μπαίνει πλέον στο προσκήνιο ως έργο με προτεραιότητα. Καταλάβατε. Αυτή είναι η έννοια δηλαδή. Τώρα, ναι.
1: Τρομάζω αν δεν ήμασταν σε προτεραιότητα που θα ήμασταν σήμερα. Αυτό μόνο. Γιατί πραγματικά πρέπει να το δούμε στην πράξη αυτό, κύριε Μανατίδη, όπως καταλαβαίνετε, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι
0: μια
1: εξέλιξη, σωστό.
0: Στην πράξη, θα σας πω.
1: Να το δούμε στην πράξη. Στην πράξη, τι θα σημαίνει αυτό?
0: Έχει τελειώσει ο προϋπολογισμός του έργου, τα τεύχη δημοπράτησης, είναι γύρω στα 60 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Προχώρησε αυτό, όπως έπρεπε να προχωρήσει. Έχει περιβαλλοντικούς όρους το φράγμα που λήγουν 8 Δευτέρου του 27. Επίκειται μέρα με τη μέρα η έκδοση περιβαλλοντικών όρων για φράγμα και αρδευτικό για τα επόμενα 15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Για φράγμα και αρδευτικό. Άρα προχωράει και αυτό το θέμα. Έχει γίνει αίτημα ένταξης σε χρηματοδοτικό πλαίσιο, όπου να είναι θα βγει η απόφαση. Και πλέον, αφού έχει και μελέτες, το έργο μπαίνει σε διαδικασία διαγωνιστική.
1: Μάλιστα. Εντός της χρονιάς πιστεύετε θα γίνει αυτό? Πιστεύετε ότι επιτέλους το φράγμα θα μπει εντός της χρονιάς σε διαγωνιστική διαδικασία?
0: Εκτιμώ ότι τις επόμενες, να μην πω μέρες, ξέρω εγώ, πιθανόν θα έχει ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης.
1: Θα είναι μια ιστορική πραγματικά μέρα. Για να τη δούμε.
0: Να τη ζήσουμε. Θέλετε να σας πω και προσωπικά, επειδή στήριξα αυτή τη διαδικασία, γιατί φοβόμουν ότι αν προχωρούσε τελικά με τον τρίτο υποκαταστάτη το έργο, πιθανόν, το πιο πιθανό ήταν το ελεγκτικό συνέδριο να μην το δεχτεί. mm-hmm. και θα χάναμε πολλούς μήνες και θα φτάναμε στο σημείο αυτού που κάνουμε τώρα, εδώ και λίγους μήνες,
1: mm-hmm.
0: Νομίζω ότι και το στήριξα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο πήρα αυτή τη θέση, ήταν η καλύτερη λύση και επιλογή αυτή η διαδικασία όπως αυτή τη στιγμή και μέχρι τώρα εφαρμόζεται.
1: Μάλιστα. Πάμε για εκλογές, κύριε Μανατίδη. Πράγματα, αυτό, έργα και τα λοιπά, ή προγραμματισμοί πάνε πίσω συνήθως αυτές τις... δηλαδή, ή θα έχουμε τέλη Σεπτεμβρίου εκλογές ή θα έχουμε, ξέρω εγώ, το Πάσχα. Θα μας επηρεάσουν στα υπόλοιπα, γιατί εσείς συνεχίζετε κανονικά.
0: Εμείς είμαστε αυτοδιοίκηση, λειτουργούμε σε ένα εθνικό πλαίσιο αλλά αυτόνομα και επομένως έχουμε το σχεδιασμό μας, έχουμε τους στόχους μας, κάνουμε τις διαδικασίες μας, δεν μας απασχολούν τα θέματα αυτά.
1: Ούτε μπορούν να έχουμε καθυστερήσεις ή ποιον να βρεις τώρα και ποιον να μιλήσεις.
0: Όχι, και αυτή τη στιγμή όποιον θέλουμε να βρούμε τον βρίσκουμε, συνεννοούμαστε, δεν έχουμε...
1: Σας λείπει λίγο η Βουλή, σας λείπει λίγο η Βουλή ή όχι?
0: Μερικές φορές μπορεί να πει κανείς ότι στα ωραία θέματα, έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Στα ωραία, στα αναπτυξιακά ναι. θέματα, εντάξει, όσο να είναι, λέει κανείς ότι...
1: Κοιτάει λίγο το μάτι και
0: θέλει να είναι ενεργός, όμως ναι. αυτές οι αποφάσεις έχουν ληφθεί, είναι ανεπίστροφες
1: ναι.
0: και με την έννοια αυτή αυτό που κοιτούμε είναι η Δυτική Μακεδονία ως ένας τόπος να δημιουργεί κανείς, ένας τόπος για τους πολίτες του, που πρέπει να έχει ευκαιρίες για όλους. Και αυτό προσπαθούμε να
1: και
0: κάνουμε.
1: Και νομίζω στην αυτοδιοίκηση είδα και ένα γκάλωπ. Τι ήταν αυτό ακριβώς στην αυτοδιοίκηση? Νομίζω τα πάτε και καλά και εκεί. Και δεν τα πάνε πολύ περιφερειάρχης και καλά από ό,τι κατάλαβα.
0: Κοιτάξτε τώρα, κάνουμε και κάνουμε ως συνδυασμός και ένα συνεχή αγώνα και μια συνεχή προσπάθεια με επίκεντρο το αποτέλεσμα. Ναι. Όχι κουβέντες και συζητήσεις, με επίκεντρο το αποτέλεσμα. Αυτό φαίνεται ότι οι πολίτες το βλέπουν και το αξιολογούν. Είναι κάτι θετικό, σημαίνει ότι αυτό περισσότερη ευθύνη, δηλαδή η κατάταξη που λέτε, είναι κατάταξη ευθύνης.
2: Είναι στην πρώτη θέση ο κύριος Αμανατίδης, να πούμε.
1: Στην πρώτη θέση.
2: Η δημοσκόπηση που έγινε για το πόσο ικανοποιημένος είναι ο κόσμος από τους περιφερειάρχες του και είναι η δεύτερη φορά που είναι πρώτος και τον Ιανουάριο ήταν πρώτος.
0: Είναι δεύτερη φορά κατάταξη ευθύνης. Γιατί, σας επαναλαμβάνω, το θεωρώ ότι είναι μια ευθύνη όλο αυτό που κάνουμε.
1: Ναι. Και βέβαια μπορεί να είναι πιο εύκολο να φτάσει στην κορυφή, αλλά το δύσκολο είναι να παραμένεις εκεί.
0: Και, έτσι όπως το λέτε.
1: Να μην δούμε το επόμενο δίμηνο κάθε πότε γίνεται η μέτρηση αυτή. Πρέπει να παραμένεις πάντα, πάντα στην κορυφή.
2: 10 από τους 13 έπεσαν.
1: 10 από τους 13 έπεσαν.
2: Ενώ ο κύριος Περιφερειάρχης μας, ο κύριος Αμανατίδης, είναι στην πρώτη θέση για δεύτερη φορά μετά τον Ιανουάριο.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί και να αλλάξει την πορεία, αλίμονο. Το θέμα είναι ότι συνεχώς προσπαθούμε. Είναι λογικό ότι οι πολίτες μέσα σε αυτό το περιβάλλον πολλές φορές δεν ξέρουν να διακρίνουν τα όρια της περιφέρειας της κυβέρνησης και μπορεί καμιά φορά αυτό να είναι αρνητικό όταν το κλίμα είναι αρνητικό, θετικό όταν το κλίμα είναι θετικό, έτσι, να λέμε την αλήθεια. Η ρόλη μας είναι διακριτή και παρόλο που υπάρχει ένα κλίμα γενικά στη Δυτική Μακεδονία, το ξέρετε και το ζείτε, φαίνεται ότι οι συμπολίτες μας αξιολογούν θετικά την πορεία μας.
1: Και αυτό είναι πάντοτε καλό και ευχάριστο να το ακούς. Θέλω λίγο να, επειδή έρχονται και κάποια μηνύματα εδώ, μάλλον από γουναράδες, γιατί η περιφέρεια παίζει και έναν ρόλο στη χρηματοδότηση ορισμένων προγραμμάτων.
0: Σωστά,
1: για τους γουναράδες.
0: Ναι.
1: Εδώ ζητάνε οι φίλοι μας αν έχετε κάτι ανακοινώσιμο σήμερα για αυτά τα ζητήματα.
0: Κοιτάξτε, αυτό που ξέρουμε που έχει γίνει έτσι κι αλλιώς είναι ότι πέρασε η ρύθμιση για το αφορολόγητο και το ακατάσχετο της επιδότησης που θα πάρουν οι άνθρωποι από την τρίτη προκήρυξη. Η τρίτη προκήρυξη είναι έτοιμη, μπαίνει σιγά σιγά σε φάση, δηλαδή σιγά σιγά θα ξεκινήσει η δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
1: Αυτό ζητάνε οι περισσότεροι βέβαια, το πότε είναι αυτό, το χρόνο δηλαδή, ναι, γιατί περιμένουν ήδη από το Δεκέμβριο.
0: Το ξέρω. Ο περιοριστικός παράγοντας, εγώ τουλάχιστον ως περιφερειάρχης, ό,τι ήταν να κάνω το έκανα άμεσα. Άμεσα, σε χρόνο τέτοιο. Τώρα, από εκεί και μετά έπρεπε κάποια πράγματα να βελτιωθούν στην προκήρυξη. Βελτιώθηκαν τα πράγματα αυτά στην προκήρυξη. Δηλαδή, βάλαμε τη χρήση όχι μόνο του 22, τα επόμενα χρόνια. Βελτιώσαμε κάποιους όρους κ.ο.κ. Είναι έτοιμο πλέον, η έτοιμη προκήρυξη να βγει στον αέρα. Έγινε και η νομοθετική ρύθμιση για το ακατάσχετο και το αφορολόγητο, άλλο ένα θετικό στοιχείο. Και δεν υπάρχει άλλο θέμα που θα πρέπει να λυθεί πριν να βγει η πρόσκληση.
1: Mm-hmm. Ζητάνε επίσης αγρότες να προχωρήσετε και το, σαν περιφερειάρχη, το θέμα με την ενεργειακή κοινότητα των ΤΟΕΒ Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα, ο άνθρωπος που μας στέλνει το μήνυμα είναι και σε έναν από τους ΤΟΕΒ του νομού μας. Όλα θα ήταν πολύ καλύτερα. Ας το ξαναδούμε. Είναι κρίμα να μην προχωρήσει ένα τέτοιο εγχείρημα.
0: Συμφωνούμε. Ήδη ζητούμε ενεργειακό χώρο από την κυβέρνηση. Ένα από τα θέματα που θέτουμε, ένα από τα τρία ενεργειακά θέματα είναι και αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας δούμε στην Καστοριά αυτές τις μέρες, γιατί
0: ναι,
1: και οι Γουναράδες γιορτάζουν τον προφήτη Ηλία και αγώνες έχουμε στην Κοπηλασία. Δεν ξέρω, θα είστε εδώ?
0: Κοιτάξτε, προσπαθώ να είμαι πάντοτε κοντά στους συμπολίτες μας. Έχω έρθει πολλές φορές, το ξέρετε, στην Καστοριά, όπως και σε κάθε νομό. Ανάλογα με τις προτεραιότητες που υπάρχουν, προσπαθώ να μοιράσω το χρόνο, έτσι ώστε και κοντά στους πολίτες να είμαστε, κοντά στα θέματα, αλλά και να ανταποκριθώ, ας πούμε, στις άλλες υποχρεώσεις που υπάρχουν έτσι
1: και
0: αλλιώς.
1: Καλά, έρχονται και τα πικάντικα ερωτήματα. Να ρωτήσουμε για τους αντιπεριφερειάρχες και τις αλλαγές. Μάλιστα.
0: Όλα καλά.
1: Γιατί εδώ έρχεται και ένα χαρακτηριστικό μήνυμα. Γιατί αλλάξατε τον Πασχάλη Χαρούμενο, που ξέρετε ότι έχει και φωνητικό κοινό.
0: Ο Χαρούμενος είναι ένας πετυχημένος αντιπεριφερειάρχης. Ναι. Πετυχημένος. Το λέω και το εννοώ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν χρυσώνω το χάπι δηλαδή. Ένας πετυχημένος αντιπεριφερειάρχης. Και είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει και ο κύριος Ζεμπίδης. Επομένως, ένα πετυχημένο θα ακολουθεί ένας που θα είναι και επίσης επιτυχημένος. Επομένως, δεν χρειάζεται να το κλείσουμε.
1: Μας είπε ότι στεναχωρέθηκε λίγο, γιατί του είχατε υποσχεθεί ότι θα τον διατηρήσετε.
0: Πρώτος, εγώ πράγματι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και δημόσια ακόμα. Είχα πει, καταρχήν ο Πασχάλης αυτό δεν έπρεπε να το πει δημόσια. Αφού το είπε, το λέω κι εγώ. Ότι, ναι, και το λέω κι εγώ ότι του είχα πει ότι η σκέψη μου είναι ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Mm-hmm. Ναι. Αλλά πρέπει να δίνουμε και ευκαιρίες και δυνατότητες και σε άλλους.
1: Και στα άλλα στελέχη.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια,
0: και επίσης είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί και ο Ζεμπίδης, χέρι της εκτίμησής μου, είναι αυτονόητο, αφού μαζί πορευτήκαμε έτσι κι αλλιώς. Και τον ξέρω και τόσα χρόνια, άλλωστε λίγο λιγότερα από ό,τι ξέρω και τον Πασχάλη.
1: Βέβαια, διατηρήσατε Σαββόπουλο, δεν μπόρεσε να στον πάρει η Νέα Δημοκρατία, γιατί σύμφωνα με τα όσα είπε και ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο κύριος Κυρανάκης, επισκεπτόμενος την περιοχή μας και μιλώντας τον συνάδελφο τον Ζήστο Μπιτσιάβα, να παραιτηθούν μέχρι οι αντιπεριφερειάρχες μέχρι τέλη του μήνα. Ο κύριος Σαββόπουλος λέει στην εκπομπή μας: δεν παραιτούμε με τίποτα. Οπότε μένει και.
0: Εγώ κρατώ το καλό. Εγώ κρατώ ένα θετικό. Ποιο είναι το θετικό?
1: Ποιο είναι το θετικό?
0: Ότι οι πολίτες παρότριναν τον Δημήτρη να ασχοληθεί και με τη Βουλή. Άρα θεωρούν ότι είναι ένας πετυχημένος αντιπεριφερειάρχης. Και επομένως είναι χαρά μας που έχουμε στο συνδυασμό μας ένα πετυχημένο αντιπεριφερειάρχη, των οποίων εκτιμούν οι πολίτες.
1: Ναι.
0: Επομένως, μπορεί με επιτυχία να συνεχίσει το έργο του.
1: Εσείς τώρα όμως θα χαιρόσασταν ή αν θα μπορούσε να πάει ή χαίρεστε που παραμένει?
0: Κοιτάξτε, εγώ χαίρομαι με ό,τι δίνει χαρά στους ανθρώπους μας.
1: Ναι, ναι, σίγουρο θα ήθελα να το δοκιμάσει και αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια εξαίρεση στο τέλος. Στην
0: δεν
1: πολιτική
0: γνωρίζω,
1: όλα μπορεί να γίνουν, αλλά δεν ξέρω.
0: Εννοείται ότι με τον Δημήτρη, όπως και με όλους τους περιφερειακούς συμβούλους, είχα μιλήσει, μιλώ τακτικά, οπότε
1: μάλιστα.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μανατίδη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μας και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, αν και θα σας ξαναχρειαστούμε, φαντάζομαι, μέσα στο καλοκαίρι και πάλι. Καλή σας ημέρα.
0: Στη διάθεσή σας. Γεια, γεια.
1: Γεια σας. Γεια. Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Γιώργο Μανατίδη. Ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση με αφορμή τη συνάντηση εργασίας που είχαμε χθες στην Κοζάνη. Την συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης από πλευράς Καστοριάς. Ήταν ο κύριος Σαββόπουλος και ο κύριος Κορεντσίδης. Για να δούμε τι θα γίνει για με αυτό το θέμα. Βέβαια, η συζήτησή μας άπλωσε και στα υπόλοιπα. Αν είναι όλοι τόσοι πετυχημένοι, λέει, γιατί η περιοχή μας πάει από το κακό στο χειρότερο. Βρε Νίκο, βρε Νίκο. Βρες μια καλή κουβέντα να πεις.
2: Στη δεύτερη θέση πάντως είναι ο Νίκος Χαρδαγιάς, δηλαδή ο επικεφαλής της μεγαλύτερης περιφέρειας.
1: Όλη
2: της
1: Νέα
2: χώρας.
1: Δημοκρατία βλέπω.
2: Στην τρίτη θέση είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος του Νοτίου Αιγαίου, που ανέβηκε πέντε θέσεις σε σχέση με τον Ιανουάριο. Στην τελευταία θέση,
1: ναι,
2: αν με ρωτήσεις τώρα.
1: Τελευταία θέση ποιος είναι.
2: Παραμένει, γιατί και τον Ιανουάριο ήταν στην τελευταία, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Νανά Ιδονά, η διάδοχος δηλαδή του κυρίου Τζιτζικώστα.
1: Αλήθεια. Τελευταία θέση.
2: Τελευταία θέση.
1: Φαντάζομαι ότι οι Θεσσαλονικείς μάλλον δεν γνωρίζουν το όνομά της, φαντάζομαι.
2: Εγώ δεν το γνώριζα μέχρι να διαβάσω την έρευνα του αυτοδιοίκηση.gr. Για να πω την αλήθεια, όταν είδα το όνομά της, έψαξα να βρω σε ποια περιφέρεια είναι, δεν το ήξερα.
1: Λογικά πρέπει να πάμε για διάλειμμα, Λίγο αργήσαμε. Χάνουμε τους χρόνους λίγο σήμερα, αλλά πάμε λίγο και χορηγούς.
2: Ναι, να πάμε λίγο και ό,τι καίνει στον Κίκας Γιώργος, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε, και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα. Σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει, Σταγκικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
1: Θες διαφημιστικό, θες θερμοκρασία.
2: Πρέπει να έχει ζέστη και σήμερα.
1: Για να δούμε, να μπει το σήμα παρακαλώ.
2: Το σήμα παρακαλώ.
1: Κύριε σκηνοθέτα, αν δεν μας ακούσατε, το σήμα παρακαλώ.
2: Σκηνοθέτη, το σήμα.
1: Πού είναι το σήμα?
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Λέγε.
2: 26.
1: 28,3 η βαθμή του Κελσίου στην Καλυθέα. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
8: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
10: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Αντένες FM 93,6.

0: Έλενα Νατβαχάρ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστροφή. Για να ακούσω.
1: Να πάμε και λίγο.
0: Πάμε παντού.
1: Ακριβώς. Πάμε και τις εκδρομές μας στις καλοκαιρινές, στις θαλασσίτσες μας. Και αυτή την εβδομάδα με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours, πηγαίνουμε το Σάββατο Πλαταμόνα και Νέους Πόρους με 15 ευρώ το άτομο και την Κυριακή Παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, τη παρέα σας, τη οικογένειά σας. 82657 ή 69 45 45 52 55.
0: Τώρα, Ελένα, και θες να σου πω κάτι ενδιαφέρον.
1: Για πες μου.
0: Ποιος πιστεύεις ότι θέλει να κάνει τηλεοπτικό νέο
1: το
0: σταθμό?
1: Το ξέρω και ήθελα να πάρω τηλέφωνο τον κύριο Κεπαπτσόπουλο.
0: Στην Δυτική Μακεδονία.
1: Η ΚΕΔΕ.
0: Ποια ΚΕΔΕ, μωρέ?
1: ΚΕΔΕ
0: είναι η κεντρική.
1: Ναι, η κεντρική. Συγγνώμη, γιατί είχαμε και στην ΚΕΔΕ χθες θέματα.
0: Ναι,
1: ναι, η ΠΕΔ.
0: Η ΠΕΔ.
1: Θα
0: πας να γίνεις κεντρική παρουσιάστρια.
1: Ήθελα να πάρω τον κύριο Κεπαπτσόγλου να μου δώσει το πρωινάδικο.
0: Το πρωινάδικο? Δεν θες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων?
1: Ένα τηλεπαιχνίδι θα ήθελα ιδανικά.
0: Εγώ πάντως, επειδή τηλεόραση δεν τη θέλω καθόλου, αν μου έλεγαν με το Ζήση Πιτσιάβα κάνεις μια εκπομπή, θα έλεγα.
1: Στο Ζήση Πιτσιάβα το διάβασα το θέμα.
0: Ναι.
1: Θα με πάρετε για γλάστρα.
0: Ζήση, κλείσαμε το πρόγραμμα του μισό του νέου τηλεοπτικού σταθμού.
2: Εντάξει. Μια χαρά. Το χωράμε.
0: Τι γίνεται εδώ, τι πρόταση έκπληξη ήταν αυτή?
2: Πραγματικά έκπληξη, δεν τον περίμενε κανείς και δεν ξέρω πώς προέκυψε κιόλας. Και δεν ξέρω, έχω έναν προβληματισμό γιατί αναφέρθηκε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τέτοια πράγματα λίγο χρειάζονται μια προσοχή, θα έλεγα. Τέλος πάντων, κάπου εκεί προς το τέλος χθες της συνεδρίασης της ΠΕΔ, που δεν είχε και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα έλεγα. Δηλαδή είχε διαδικαστικά θέματα. Και απλά λίγο στην αρχή. Και μετά από και από ερωτήσεις και συναντάρθων δικών μας σε κάποιες δηλώσεις που έγιναν έξω, αλλά και κάποιες αναφορές μελών της ΠΕΔ για την αποτίμηση του αλητηρίου, αποδείχθηκε ότι υπήρχε ένας προβληματισμός για την επιτυχία του. Είναι αλήθεια, και ο κ. Παπτσόγλου και ο κ. Πλακεντάς το εξέφρασαν, για τη μη συμμετοχή της κοινωνίας, λεωφορεία που δεν γέμισε.
0: Ναι, και μάλλον θα υπάρχουν και δηλώσεις, γιατί όντως θα θυμάσαι που τα λέγαμε, τα λεωφορεία τα έβαλαν τη φορείς. Κόσμο δεν είχαν μέσα.
2: Ναι, υπήρχαν περιοχές που δεν εμφανίστηκε άτομο να
0: πει. Ναι.
2: Και γι' αυτά η ΠΕΔ έκανε έξοδα, έτσι.
0: Φυσικά, γιατί τα λεωφορεία μισθώθηκαν και έστω και άδεια πληρώθηκαν.
2: Μα δηλαδή το δέσμευσε στο λεωφορείο. Που φαντάζομαι είναι από ιδιώτη.
0: Έτσι.
2: Και από τι άλλο. Τέλος πάντων, εντάξει, τι να συζητηθεί, τα έχουμε γράψει, τα έχουμε πει, τα αναφέραμε και στο ραδιόφωνο και εκείνη η μέρα, θα έλεγα την πρόβλεψή μου. Τέλος πάντων. Τώρα όσο για το θέμα που ανέφερες και...
0: Σε διάβασα επιφυλακτικό. Απ' την άλλη κάποιος μπορεί να πει, μα να, μια ακόμη επένδυση στη Δυτική Μακεδονία που μπορεί να δώσει και θέση εργασίας. Γιατί όχι?
2: Εντάξει, κοίταξε, άμα το δω εγώ από καθαρά...
0: Και να αυξήσει και τον πλουραρισμό της ενημέρωσης στη Δυτική Μακεδονία. Γιατί όχι?
2: Άμα το δούμε από μια καθαρά επαγγελματική άποψη για να βολευτούμε 6-7-8 σαν εμάς, δημοσιογράφοι, θα σου λέει κάποιος, ναι, εντάξει, κάντο. Αλλά πάμε λίγο στην ουσία για το τι θα προσφέρει ένα τέτοιο σταθμό, ο οποίος θα ελέγχεται από τους δημάρχους, από την ΠΕΔ. Δηλαδή, πια.
0: Θα θυμίζεις τα παλιά δημοτικά ραδιόφωνα, πιστεύεις?
2: Εντάξει, ναι. Ναι. Που σε πολλές των περιπτώσεων, ξέρεις, είχαν αποτύχει κιόλας.
0: Η συντριπτική τους πλειοψηφία άντεξαν κάποια μέχρι πριν μερικά χρόνια. Και τώρα νομίζω ότι είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη ουσιαστικά τα δημοτικά.
2: Ναι.
0: Αν υπάρχει κάποιο άλλο στην Ελλάδα, ίσως.
2: Κοίταξε, το τηλεοπτικό πεδίο στις περιφερειακές άδειες είναι ένα ζήτημα που φρονίζει.
0: Ναι.
2: Όντως έχει ψηφιστεί ένας νόμος πρόσφατα από την κυβέρνηση.
0: Που δίνει αυτή τη δυνατότητα.
2: Δεν το έχω δει, αλλά πιστεύω τον κύριο Παπτσόγλου, έμπειρο, ότι διάβασε σωστά τον νόμο. Γιατί αυτό είπε ουσιαστικά. Άνθρωπος, ότι διάβασα τον νόμο και λέει ότι προβλέπει σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι η ΠΕΔ, να δημιουργήσουν έναν τέτοιο σταθμό. Μάλιστα το πήγε και ένα βήμα παραπάνω, λέγοντας ότι ψάχνοντας και το πρόγραμμα της Διοίκησης Αναπτυξιακής Μετάβασης στο ΔΑΝ, είπε ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί και μέσω.
0: Μάλιστα. Δηλαδή να χρηματοδοτηθεί μέσα από το πρόγραμμα Διοίκησης Μετάβασης, χωρίς η ΠΕΔ να βάλει χρήματα για αυτή την ιστορία.
2: Θα βάλει κάποια ΠΕΔ.
0: Δεν γίνεται με τα προγράμματα, κάτι πρέπει να βάλει και εσύ, βέβαια.
2: Ναι, η ιδία συμμετοχή, ναι. Την οποία θεωρητικά μπορούμε να την καλύψουμε. Δεν ξέρω αν έχει γίνει οικονομοτεχνική μελέτη. Προφανώς όμως είναι μια πρόταση η οποία μπήκε στο τραπέζι.
0: Και βέβαια πώς θα να... καλύπτεται και όλα αυτά τα έξοδα μιας τέτοιας ιστορίας με στούντιο να... και στους τέσσερις νομούς. Δηλαδή παρουσιάστηκε ένα σαν σχέδιο από ό,τι κατάλαβα.
2: Με γενικές αναφορές τώρα, έτσι. Ναι. Μην πούμε ότι πάρθηκε μια απόφαση ή μπήκε στη συζήτηση για να πάρθει μια απόφαση. Είναι μια ιδέα που τέθηκε στο τραπέζι. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει κτλ. Γιατί. Προφανώς εδώ τώρα μιλάμε για κάτι το οποίο έρχεται να μπει στα πόδια και των ήδη υπάρχοντων τηλεοπτικών σταθμών ή όσων θέλουν να δημιουργήσουν ένα τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακού ιδιωτών. Βέβαια, αναφέρθηκε ότι δεν θα είναι ανταγωνιστικό.
0: Ναι.
2: Και αυτό που με προβληματίζει εμένα είναι λίγο.
0: Δεν θα χτυπάει δηλαδή την αγορά, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, εις βάρος των ιδιωτών της τηλεόρασης.
2: Πώς όμως δεν θα χτυπάει σε βάρος των ιδιωτών κάτι που θα έχει χρηματοδότηση κρατική, ας το πω έτσι.
0: Ναι. Θα συγκρουστούν ρόλοι, θα συγκρουστούν πολλά πράγματα.
2: Δεν είναι, δεν είναι και πολύ ανταγωνιστικό αυτό, θα έλεγα.
0: Ναι. Θα πήγαινες να δουλέψεις ένα τέτοιο σταθμό, Ζήσει.
2: Ή πολύ δοντολογικό. Κοίταξε, νομίζω ότι δεν η ιδιοσυγγραφία μου και ο τρόπος με τον οποίο εγώ θα δημοσιογραφώ δεν θα με καλύπτε.
0: Α, δεν θα σε έπαιρνε εσένα.
2: Όχι, δεν θα με κάλυπτε και εμένα.
0: Α, δεν θα σε κάλυπτε και εσένα, μάλιστα.
2: Αν και τα θέματα της αυτοδιοίκησης είναι θέματα από τα οποία ασχολούμαι από την πρώτη μέρα.
0: Εντάξει, κυρίως με αυτά ασχολούμαστε.
2: Και εδώ πάω. Λοιπόν, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η θεματολογία τους. Δηλαδή, σήμερα, άμα ψάξεις μέχρι στιγμής τη θεματολογία, δεν έχουν να κάνουν την αυτοδιοίκηση κατά 70%.
0: 80%. Ναι, κυριολεκτικά.
2: Ναι, δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, διότι ακούστηκε το επιχείρημα ότι θα είναι αποκλειστικά για την αυτοδιοίκηση και για τις δράσεις της αυτοδιοίκησης. Μα τα τοπικά μέσα ποια είναι η θεματολογία τους.
0: Και εκεί βασίζουν την παρουσία τους, βέβαια. Δεν γίνεται χωρίς αυτό.
2: Φυσικά. Εννοείται. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ή, ξέρω εγώ, μη επαγγελματισμός κάποιες φορές. Μα υπάρχει ένας πλουραλισμός. Όμως και ο ακροατής και ο τηλεθεατής και ο αναγνώστης επιλέγουν τι θα διαβάσουν.
0: Έτσι, βέβαια.
2: Ένας πλουραλισμός είναι. Τώρα εδώ πέρα. Το θεωρώ λίγο άστοχο.
0: Πιστεύεις ότι στο τέλος θα γίνει ή ακούστηκε χθες και κάπου θα μείνει στην πόλη?
2: Εκτιμώ πως όχι. Εκτιμώ πως όχι, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Εκτιμώ.
0: Μίλησες και με άλλους δημάρχους που μπορεί να είναι επιφυλακτικοί ή όχι?
2: Ακόμα δεν είναι αλήθεια ότι δεν.
0: Δεν το έδωσες παραπέρα έκταση.
2: Δεν το έδωσα παραπέρα και χθες οι πρώτες αντιδράσεις δεν είχαν να κάνουν. Δεν ακούστηκαν πολλές αντιδράσεις, μια-δύο αναφορές. Τύπου, εντάξει, μια ιδέα, να τη συζητήσουμε, να το δούμε κτλ. Αλλά ξέρω ήδη ότι υπάρχουν πολλές έντονες αντιδράσεις από το χώρο του τύπου, έτσι.
0: Ναι.
2: Και από συναδέλφους και από ιδιοκτήτες.
0: Α, υπάρχουν ήδη κάποιες αντιδράσεις.
2: Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις.
0: Οι οποίες δεν είναι θετικές από ό,τι καταλαβαίνω,
2: Καθόλου.
0: Καθόλου.
2: Καθόλου, έτσι. Και επαναλαμβάνω, δεν θέλω να το κάνω και πολύ συντεχνία ακόμα να ξέρεις, μπαίνουν στα πόδια σας και σας ενοχλούν. Τι μας ενοχλούν, σας λέω ξανά. Ότι μπορεί ενδεχομένως 7-8 άνθρωποι, ίσως και παραπάνω του χώρου μας, να βολευτούν. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να ενισχύονται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, που προφανώς στηρίζονται πολλές φορές και στους Δήμους και στην περιφέρεια κτλ. Στην αυτοδιοίκηση δηλαδή. Με έναν σωστό ανταγωνισμό. Και εγώ θα έλεγα, είναι πάντα άποψή μου, να καθαρίσει και η αγορά σε αυτό το τοπίο, να καθαρίσει το τοπίο, να παραμείνουν πραγματικά επαγγελματίες και ιδιοκτήτες και. Και συνάδελφοι και να έχουμε μια.
0: Χρειάζονται και επαγγελματίες, χρειάζονται και τα λεφτά σε αυτή την ιστορία, γιατί η τηλεόραση είναι ακριβώς σπορ.
2: Πολύ ακριβώς.
0: Όχι ότι το ραδιοφωνό δεν είναι παραδείγματος χάρη, αλλά εν πάση περιπτώσει η τηλεόραση ακόμη περισσότερο.
2: Βέβαια, ναι.
0: Και πέρα από όλα τα υπόλοιπα, χρειάζονται και τα λεφτά, που είναι πάντα πολύ μεγάλο ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Άκουσα τώρα εδώ το σχέδιο που ακούσαμε, είναι μεγάλο επίπεδο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σε περιφερειακή τηλεόραση, σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας σίγουρα και. Σε επίπεδο γενικός περιφέρειας υπάρχει σε κάποιες περιφέρειες, εντάξει, που είναι παραδοσιακά δυνατά τηλεοπτικά μέσα, που δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε, είναι αλήθεια, εμείς σαν ιδέα.
0: Ναι, και το ερώτημα είναι και σε κάθε περιφέρεια πόσα μέσα μπορεί να έχει μια περιοχή, πόσα μπορεί να αντέξει η αγορά, πόσα μπορεί να αντέχει ο κόσμος.
2: Ας πούμε και το επιχείρημα το ότι θα είναι αποκλειστικά για την αυτοδιοίκηση, δεν μπορεί να σταθεί τώρα, όταν έχει ένα τηλεοπτικό σταθμό, μόνο για την αυτοδιοίκηση θα ασχολείσαι. Επεκτάθηκαν. Από εκεί μέσα μπορεί να εκφράζονται λέει, και διάφορες συλλογικότητες, οι φορείς κτλ. Άρα μιλάμε για μια πιο
0: Διευρυμένο πεδίο.
1: Άρα ό,τι κάνουμε όλοι.
2: Εντάξει. Ξαναλέω, ο βασικός προβληματισμός ο δικός μου είναι το ότι δεν νομίζω ότι ένα κανάλι το οποίο θα ελέγχεται, θα λειτουργεί και θα χρηματοδοτείται από ένα διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΔ, έτσι, γιατί προφανώς φαντάζομαι η μετοχική του σύνθεση, ας το πω έτσι, αυτή δεν θα είναι.
0: Λογικά.
2: Η ΠΕΔ, ναι.
0: Λογικά,
2: ο εκάστοτε πρόεδρος, το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο, οι δήμαρχοι, δεν νομίζω ότι δηλαδή θα βγεις εσύ τώρα και θα κάνεις μια κριτική στο χι δήμαρχο μέσω του καναλιού.
0: Από έναν, ναι, έχεις δίκιο. Ναι.
2: Αυτό είναι ένας πολύ απλός προβληματισμός, λέω εγώ.
0: Τουλάχιστον αυτό. Συν όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, επειδή πρέπει να μπει σε μια συνέντευξη τύπου εκεί στην περιφέρεια.
2: Ναι, έχουμε μια συνέντευξη τύπου, είναι εδώ και ο Σκάλκος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, και υπογράφεται ένα μνημόνιο συνεργασίας με την περιφέρεια.
0: Ναι.
2: Για κάτι να σου πω.
0: Το είδα λίγο, μας έστειλε ένα mail εδώ. Τι είναι αυτό?
2: Ένα γραφείο εξωστρέφειας.
0: Ναι.
2: Γραφείο εξωστρέφειας της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Θα το δούμε τώρα τι ακριβώς είναι αυτό. Μπαίνουμε τώρα στην αίθουσα.
0: Ωραία. Τον είχαμε και τον κύριο Μανατίδη πριν λίγο. Μιλούσαμε για τα υδατοδρόμια και τη σύσκεψη που είχαμε χθες. Πιστεύεις ότι θα γίνουν υδατοδρόμια στη Δυτική Μακεδονία?
2: Ας κάνω τον άνθρωπο της αισιοδοξίας. Άμα σου πω πόσες φορές έχω γράψει για τα υδατοδρόμια, θα κλάψεις.
0: Αν σου πω από πότε ασχολούμαστε, από το 1996 με τα υδατοδρόμια.
2: Και με τη λίμνη εκεί φαντάζομαι ακόμα περισσότερο από εμάς.
0: Βεβαίως.
2: Εν τω μεταξύ τώρα εγώ το πρωί στο ραδιόφωνο, γιατί έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ από τα Γιάννενα που είναι πιο μπροστά από εμάς.
0: Ναι.
2: Αυτή την υπόθεση. Και πάει και εκεί ψάχνουν αντιδοτήσεις ακόμα.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό είπαμε και με τον κύριο Μανατίδη Ζήση. Δηλαδή, ενώ αυτή η ιστορία των υδατοδρομίων έχει πάρα πολλά χρόνια, γενικά τα υδροπλάνα δεν περπάτησαν πολύ στη χώρα μας. Αν εξαιρέσει κάποια νησιά δηλαδή, που κάτι γίνεται. Στις υπηρετικές περιοχές δεν περπάτησε το πράγμα. Ακόμη και τα Γιάννη, όπως είπες, που θεωρητικά είναι πιο μπροστά. Και εκεί δεν λειτουργεί.
2: Εντάξει, ας είμαστε αισιόδοξοι.
0: Ωραία.
2: Δεν ξέρω τι σου είπε ο κ. Σαμανατίδης.
0: Είπε σε 8 μήνες θα τελειώσουν τα περιβαλλοντολογικά για να πάμε στις επόμενες φάσεις. Χωρίς να μπορεί να πει πότε θα έχουμε υδροπλάνο στην Καστοριά. Είπε πάντως ότι ενδιαφέρονται εταιρείες για το project αυτό.
2: Μέσα στο 2025 είχα κάνει κάτι παρόμοιο εδώ πέρα και ένα παρόμοιο ρεπορτάζ και θεωρητικά μέχρι το τέλος του 2025 θα τελείωνε επίσης κάτι.
0: Αχα.
2: Δεν ξέρω αν τελείωσε.
0: Εδώ σε 8 μήνες θα τελειώσουν τα περιβαλλοντολογικά, λέει ο κύριος.
2: Έχω δίπλα από τον κύριο Σαββόπουλο, δεν το ρωτήσω τίποτα.
0: Ποιον?
2: Τον κύριο Σαββόπουλο.
0: Είναι εκεί κοντά σου?
2: Είναι δίπλα.
0: Τον ψάχνουμε αυτές τις μέρες τον κύριο Σαββόπουλο, αλλά δεν μας απαντάει.
2: Ναι. θα τον επιπλήξω.
0: Πάντως ο κύριος, να του μεταφέρεις ότι πριν λίγο ο κύριος Αμανατίδης είπε ότι είναι χαρούμενος που εν πάση περιπτώσει παραμένει ο Δημήτρης και έχει ένα τέτοιο στέλεχος.
2: Αυτά είχα πει, ρε παιδί.
0: Ναι.
2: Δεν ξεκινάνε αλλαγές. δεν υπάρχει τώρα. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν.
0: Και θέλω λίγο να του μεταφέρεις και την ωραία σου συζήτηση με τον κύριο Κυρανάκη, τον κύριο Σαββόπουλο, αν θέλεις.
2: Είναι γνώστης μου.
0: Ωραία.
2: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια χαρά, γεια.
0: Αυτά λοιπόν. Εκεί είναι ο κύριος Σαββόπουλος. Και έπαιρνα τηλέφωνο για τον κύριο Σαββόπουλο νωρίτερα και δεν απαντούσε, κυρία μου.
1: Μήπως.
0: Πρέπει να πάμε για το διάλειμμα και στα υπόλοιπα.
1: Ναι, να πάμε.
0: Έρχεται και μεγάλοι αγώνες στην Κοπηλασία, παιδιά.
1: Ναι.
0: Και θέλω
1: το
0: να
1: πανελλήνιο.
0: Κάνω φορές.
1: Το Πανελλήνιο.
0: Το Πανελλήνιο.
1: Το Σαββατοκύριακο.
0: Και έχει μια αξία γιατί είναι ένας πολύ ωραίος αγώνας και αμαία μεταξύ άλλων.
1: Σωστά. Λοιπόν, πριν το διαφημιστικό μας, να πάμε λίγο και η Φαντίδη. Να πάμε η Φαντίδη για το ψωμάκι μας. Δεν λείπει από το τραπέζι μας ποτέ. Ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που σας αρέσει στον η Φαντίδη. Εμείς, ας πούμε, θέλουμε συνέχεια μετσοβίτικο. Μετσοβίτικο, μετσοβίτικο, μετσοβίτικο. Αλλά και κατά διαστήματα να αλλάζουμε λίγο, να δοκιμάζουμε λίγο και κάτι άλλο. Τα αλμυρά μας επίσης, οι μπουκίτσες μας, οι σαντουιτσάρες μας, γεμίζουμε κουτάρα το πρωί για να κεράσουμε και τους υπόλοιπους στη δουλειά, έτσι, μην είμαστε μονοφαγάδες. Τα γλυκά μας που είναι κόλαση, τα παγωτά μας, καινούργια παγωτομηχανή στον Ιφαντίδη, αλλά και τα παγωτίνια μας που είναι τόσο δούλικα, μικρούλικα και είναι ένα δυνατόν ένα τόσο δά παγωτάκι να έχει θερμίδες. Μηδέν θερμίδες. Άρα, μηδέν, συν μηδέν, συν μηδέν, συν μηδέν, συν μηδέν, ίσον μηδέν. Άρα, φάτε άφαβα, διότι δεν παχαίνουν. Στην Καστοριά 24 ώρες, 24 ώρα ανοιχτά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας, την καλημέρα μας, στο πανέμορφο χιλιόδεντρο.
0: Αργήσαμε. Τι ώρα πήγε?
1: Πήγε 12 και 13. Πήγε 12 και 13.
0: Σκηνοθέτη, ξύπνα.
1: Δεν είναι καλά σήμερα.
0: Δεν είσαι καλά σήμερα. Τι ώρα πήγε, Ελένα?
1: Πήγε 12 και μη πάει και 14, όχι 13.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
9: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας. Και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες.
10: Στιβαρές πόρτες.
9: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
10: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής. Όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
9: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
10: Όλα σε προσιτές τιμές. Γιατί είμαστε κατασκευαστές.
9: Good Design by Nikou.
10: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
9: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
11: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
12: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
13: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, Χελένα, εδώ είμαστε. Και όπως υποσχεθήκαμε, θα μιλήσουμε για τους κουβιλατικούς αγώνες, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και τι θα συμβεί στη λίμνη της Καστοριάς τις επόμενες μέρες. Και βέβαια έχουμε στη γραμμή μας τον αλυτάρχη των αγώνων, τον κύριο Ναούμ Μπούση. Κύριε Μπούση, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νατζουλή, και σας και στους ακροατές σας.
0: Έχετε και αυτόν τον ρόλο φέτος σε αυτούς τους αγώνες.
1: Ναι, σαν μέλος της
0: είναι η πρώτη φορά νομίζω, ή κάνω λάθος.
1: Είναι η πρώτη φορά που γίνομαι αλυτάρχη σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κοπηλασίας.
0: Ναι. Και αυτό είναι το άγχος του πρωτάρη, να είναι όλα τέλεια.
1: Προσπαθούμε να είναι όλα τέλεια. Εντάξει, νομίζω ότι και στο παρελθόν έχουμε δείξει ότι ακόμη και στις δεσμευτικούς αγώνες που συμμετέχω με τον ναυτικό μου Μαυροχωρίου σαν πρόεδρος, προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερη δουλειά γίνεται σε οργανωτικά για να διεξαχθούν οι αγώνες, έτσι και τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, το Πανελλήνιο είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί έχει άλλη ιδιαιτερότητα. Φέτος το Πανελλήνιο πήραμε την απόβαση να το κάνουμε μέσα στην πόλη, δηλαδή να μην είναι οι βάρκες και οι αθλητές στο χώρο του ΤΝΑΚ, να είναι στο πάρκι μπροστά στην Ομαρχία, ώστε να μπορούν όλος ο κόσμος να βλέπει και πιο άνετα τους αγώνες και οι αθλητές και οι γονείς, αλλά και όλοι όσοι επισκέπτες έρχονται στην πόλη να προσπαθούν να ενισχύσουν και τα μαγαζιά, να είναι κοντά στα μαγαζιά. Να δώσουμε λίγο έτσι άλλη πνοή στην πόλη.
0: Να δούμε και λίγο τις αλλαγές που έχουμε φέτος, γιατί οι αποστολές κοπηλασίας νομίζω θα είναι στο πάρκινγκ.
1: Οι αποστολές κοπηλασίας και αυτή τη στιγμή είμαι εδώ στο πάρκινγκ μπροστά στην Ομαρχία. Όλες οι βάρκες θα στηθούν στο πάρκινγκ, στο μισό πάρκινγκ της Ομαρχίας.
0: Το παρκάρισμα το δικό μας πού θα είναι?
1: Όταν λέω το παρκάρισμα το δικό σου.
0: Εννοώ ότι ο κόσμος θα θελήσει να παρακολουθήσει αγώνες. Χρησιμοποιούσε το πάρκινγκ της Νομαρχίας για να μπορέσει να πάει προς τον κοβιλατικό στίβο.
1: Θα είναι το μισό το πάρκινγκ της Νομαρχίας, θα είναι ανοιχτό για να παρκάρουν κάποια οχήματα και μετά απέναντι στο μεγάλο το πάρκινγκ δίπλα στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.
0: Στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, μάλιστα. Ωραία.
1: Δίπλα από το μεγάλο το πάρκινγκ απέναντι από το παλιό Μασούτη, να σου το πω έτσι. Εκεί. Οπότε υπάρχουν πάρκινγκ, δεν θα υπάρχει πρόβλημα για που θα να παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Νομίζω ότι έτσι θα χαρούν και οι αθλητές που αγωνίζονται να δουν τους συναθλητές που αγωνίζονται, αλλά και οι γονείς θα είναι πιο κοντά στα παιδιά.
0: Να πούμε τι κόσμο περιμένουμε, κύριε Μπούση, γιατί όλο αυτό είναι το 22ο, υπενθυμίζω, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας, παιδων, κορασίδων, αμαία, που για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό, και μάστερς.
1: Ναι, ναι.
0: Το Σαββατοκύριακο, βέβαια, 18 και 19 Ιουλίου, έτσι.
1: 18-19 Ιουλίου, ναι. Το Σάββατο θα γίνουν οι προκριματικοί και το.
0: Την
1: Κυριακή το πρωί. Υπολογίζουμε ότι θα είναι περίπου. Οι αθλητές θα είναι περίπου 300.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι λίγο πιο λίγοι από 300. Μαζί με τους γονείς που θα επισκεφτούν και οι φίλοι της κοπηλάς.
0: Το χιλιάρικο θα το πιάσουμε.
1: Πιστεύω ότι αν δεν είναι 1000 άτομα θα είναι λίγο
0: κάτι. Θα είναι πολύ κοντά στα 1000 άτομα. Και όλα αυτά τα παιδιά και οι γονείς τους και οι συνοδοί τους θα είναι εδώ και οι προπονητές τους και οι ομάδες τους. Έρχονται από όλη την Ελλάδα, έτσι.
1: Από όλη την Ελλάδα. Θα συμμετέχουν περίπου 23-24 σωματεία.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα όπως έχουμε κάνει και τα προηγούμενα χρόνια, όπως γινόταν εδώ στην Καστοριά των Παιδών των Κορασίδων ανά 2 χρόνια. Απλώς φέτος έχει αλλάξει λίγο το στήσιμο των αγώνων που θα είναι πιο μέσα στην πόλη. Δηλαδή.
0: Πάντα ξέρουμε ότι όταν έρχονται τα πρωταθλήματα ή αγώνες κοπηλασίας γενικότερα, ένα μεγάλο πάντα εμπόδιο είναι τα χόρτα της λίμνης. Θέλω να μας πείτε τι δουλειά έγινε σε αυτό το κομμάτι και αν ο κοπηλατικός στίβος είναι καθόλου εντάξει.
1: Ο κοπηλατικός στίβος αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά. Έχουν καθαρίσει από χόρτα. Μέχρι και τη τελευταία εβδομάδα είχε κάποιες τούφες με χόρτα, τα οποία λόγω καιρού άργησαν να πέσουν, που λέμε, γιατί δεν είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες και λόγω πολλών βροχών. Αλλά με τη βοήθεια του μηχανήματος του Δήμου καθαρίστηκαν.
0: Του ιστορικού μηχανήματος, να πούμε.
1: Του ιστορικού του μηχανήματος του Δήμου καθαρίστηκαν και αυτά.
0: Γιατί πήραμε και καινούργια, αλλά δεν κάνουν δουλειά. Αυτό είναι το πράγμα.
1: Και το καινούργιο, επειδή το γνωρίζω, κάνει δουλειά, αλλά για άλλη χρήση.
0: Για άλλη χρήση, ναι, αυτή, γι' αυτό ακριβώς.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι όλα είναι έτοιμα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Δήμο Καστοριάς, τον Δήμαρχο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Βασιλιάδη, αθλητισμού. Τον κύριο Σαββόπουλο για όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνουν ώστε το άθλημα της κοπηλασίας να παραμείνει στην πόλη της Καστοριάς και να κάνουμε όλους αυτούς τους πετυχημένους αγώνες.
0: Πότε πιστεύετε πρέπει να έρθει κάποιος να δει τους αγώνες αυτούς? Δηλαδή, αν προτείνατε τώρα στους ακροατές μας, έχει ο άλλος μπροστά του Σαββατοκύριακο και θέλει κάποια στιγμή να έρθει, ποια θα ήταν η καλύτερη στιγμή? Σάββατο, Κυριακή η τελική πρωί.
1: Εντάξει, την Κυριακή θα είναι η τελική. Σίγουρα θα είναι πιο ενδιαφέρον η κούρση να την παρακολουθήσει κάποιος. Αλλά καλό είναι να έρθουμε να χειροκροτήσουμε τα παιδιά ακόμη και στα προκριματικά, γιατί δεν θα έχουν όλη τη δυνατότητα να αγωνιστούν στους τελικούς. Οπότε όποια και μέρα να έρθει έχει τη δικιά του σημασία για να βοηθήσουμε και να χειροκροτήσουμε τα παιδιά που θα αγωνιστούν.
0: Και μια κουβέντα για τους δικούς μας ομίλους. Πόσα παιδιά έχουμε από την Καστοριά και πόσα από το Μαυροχώρι?
1: Και να τσούλη, συγγνώμη, αλλά με βρήκε λίγο προετοίμαστο. Δεν γνωρίζω ούτε καν το Μαυροχώρι. Πόσα άτομα.
0: Το Μαυροχώρι. Ελπίζω να είναι και πολλά και με διακρίσεις.
1: Μακάρι, ερχόμαστε. Έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν και τα δύο σωματεία ότι οι ομάδες που κατεβάζουν είναι αρκετά μεγάλες και με επιτυχίες. Θεωρώ ότι για άλλη μια φορά θα μείνουν και κάποιες επιτυχίες πάλι στην πόλη μας.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πούση.
1: Έγινε, να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Και στα τα νέα σας καθήκοντα. Σαν αλυτάρχη στο αγώνα.
1: Ευχαριστώ πολύ και να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, νομίζω θα πάει και κόσμο, θα είναι και καλός ο καιρός.
2: Ναι.
0: Τα παιδιά μας εδώ είναι. Και το μέλλον της κοπηλασίας επίσης είναι εδώ.
2: Και πάντα με έτσι πολύ ωραίο θέαμα. Η κοπηλασία μέσα στο νερό, οι βάρκες.
0: Ναι,
2: είναι πολύ ωραίο
0: ναι.
2: Να το παρακολουθεί κανείς, ακόμα και αν δεν ξέρει από κοπηλασία.
0: Πάμε για 12.30 και για το επόμενο μας διάλειμμα.
2: Πάμε και ανθοπολιοχλούι όμως. Διότι θέλω να απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε γάμους και βαφτίσεις και ξέρω ότι είστε πάρα πολύ. Και τα παιδιά εκεί στο ανθοπολιοχλούι κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτό. Είτε λοιπόν θέλετε κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Είμαστε όμως και εμείς οι υπόλοιποι, που είναι καλοκαιράκι και μας αρέσει πολύ το καλοκαιράκι μας να το περνάμε στις αυλές μας, στα μπαλκόνια μας, ό,τι έχει ο καθένας, στις βεράντες μας, στις ταράτσες μας. Και θέλουμε να καλέσουμε κόσμο, να καλέσουμε την παρέα, να καλέσουμε φίλους, να περάσουμε καλά. Αλλά πρώτα, για να συμβεί αυτό, πρέπει να στολίσουμε τις αυλές και τα μπαλκόνια μας. Να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε φυτά, να πρασινίσει λίγο τόπος, να πάρουμε και τα κεριά μας από Noble Senses με τις καινούργιες τις καλοκαιρινές τις μυρωδιές όπως Pink Mojito και Summer Spritz που μυρίζουν κοκτέιλ, ρε παιδί μου, ή αυτή η μυρωδιά που μυρίζει κύμα. Θάλασσα και άμμο μαζί, πολύ καλοκαιρινή. Να τα δοκιμάσετε όλα. Ανθοπολείο Χλόη στην αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467 027 367 367-367-365.

0: Ηλικία που δεν ακούμε. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και το Χάρι Πότερ, για εσάς που σας αρέσουν πολύ και αυτές τις ταινίες, είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, καφέδες φίλτρα μαγείας, τα καφεδάκια μας, ένα καφέ να ξυπνήσουμε. Τα τσάγια, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, πολύ ωραία θα βρείτε. Γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, γιατί και αυτό χρειάζεται. Στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία, όχι απλά στην Καστοριά. Τα θεματικά καφέ έχουμε πει πως στείνονται με βάση ταινίες και σειρές. Αυτό το διάστημα έχουμε Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και Χάρι Πότερ. Μπορείτε να δείτε και σπάνια αντικείμενα μέσα από τις ταινίες αυτές. Όπως επίσης μπορείτε να παίξετε και σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια. Για εσάς που σας αρέσει να μαζεύεστε με παρέες και να παίζετε και παιχνίδια, θα βρείτε παιχνίδια που δεν θα τα βρείτε πουθενά αλλού. Πραγματικά τα βρίσκετε μόνο στο εξωτερικό. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 είμαστε, στην Νότια Παραλία. Fellowship of Magic, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.
1: Λοιπόν, Χελένα.
0: Ναι.
1: Τώρα εδώ με βγάζει ένα. Όπως σκρολάρω, δεν λέγεται το.
0: Σκρολάρισμα, ναι.
1: Σκρολάρισμα και τα λοιπά.
0: Σκρολάρισμα.
1: Ναι. Μου βγάζει ένα δημοσίευμα από το πρώτο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Που αφορά το όργο σωριστικό.
0: Α, δεν το
1: δημοσίευμα
0: δει.
1: Επικαλείται και πληροφορίες της ΕΡΤ. Ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στο Άργος μετά από καταγγελία της Ανιψιάς για φραστική επίθεση με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς που αφορούσαν την εξωτερική της εμφάνιση.
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε λοιπόν εδώ? Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που διαβάζω, χθες το βράδυ,
0: ναι.
1: Δύο συγγενείς είχαν έντονη λογομαχία.
0: Ναι, Ανιψιά και θείος, για από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και θεία.
0: Αθεία.
1: Κατά τη διάρκεια η θεία φέρεται να αποκάλυψε την Ανιψιά της χοντρή.
0: Καλά, έτσι και μου το είχε κάνει. Θα πήγαινα και εγώ αστυνομία.
1: Χρησιμοποιώντας προσβλητικές εκφράσεις και που σχετίζονται με τα σωματικά της χαρακτηριστικά. Η νεαρή γυναίκα μετέβη στο αστυνομικό τμήμα του Άργους, υπέβαλε μήνυση βάρος της θείας της και την υπόθεση ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς και κατόπιν ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα δόθηκε εντολή για την άμεση σύλληψη της καταγγελόμενης στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Βλέπεις.
0: Καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε.
1: Οι αρχές έκριναν ότι οι χαρακτηρισμοί που αποδόθηκαν στη γυναίκα εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου.
0: Βέβαια.
1: Καθώς αφορούσαν προσβολή και διαχειριστική μεταχείριση μεταξύ σωματικά, με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά του body shaming.
0: Body shaming. Και όχι μόνο, γενικώς να μην χρησιμοποιείτε βαριές λέξεις.
1: Τώρα η θεία θα οδηγηθεί, λέει, και ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση. Τι γίνεται, ρε παιδιά?
0: Καταρχάς, γιατί μαλώνετε? Βρείτε τα.
1: Πρώτον,
0: αλλά
1: αυτόν.
0: Και δεύτερον, δεν χρειάζονται χαρακτηρισμοί, παιδιά. Έχετε νευριάσει με τον άλλον, το καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Πείτε ένα άιντε στο καλό σου και φύγετε, άμα δεν μπορείτε.
1: Ναι, ή δεν θέλω να μου ξαναμιλήσει. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να σε βλέπω.
0: Γεια σου. Φύγε.
1: Πιο σεβαστό αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σκηνοθέτη, το σήμα.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Λέγε.
0: Εντάξει, τώρα ξέρω περίπου. Ναι. Να είμαστε 28,5.
1: 30 η βαθμό του Κελσίου, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα στην πανέμορφη και εξωτική Καλυφαία.
0: Μια προσφορά
1: Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο,
2: κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο.

0: Το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
1: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
4: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
5: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
4: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
5: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
4: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
5: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
6: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφέ Ποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
8: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
11: Antennes FM 93,6.
12: I love you, honey bunny.
11: Everybody be cool, this is a robbery!
12: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
2: Βρίζει αυτή η κυρία.
13: Ε, τι νεύρα έχει τώρα κι αυτή.
2: Σαν τη θεία.
13: Σαν τη θεία. Λοιπόν, να πάω λίγο House of Beauty εγώ.
14: Ή να τον ακουμπήσεις με το δάχτυλο και να του πεις να μελανιάσεις.
13: Α, θέλετε τον Τζακωμό, εσείς τον θέλετε, ε. Λοιπόν, Άργος θα πάω, αλλά θα πάω House of Beauty στα ωραία μας, γιατί πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Αλλά δεν σταματάω εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift και brow lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Και κάτι σας ετοιμάζω, κάτι θα κάνω κι εγώ έτσι να το δοκιμάσω, να ξέρω να σας λέω. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου που πρέπει να ετοιμάζεστε να κλείνετε τα ραντεβού σας σιγά σιγά και για του χρόνου. Και έχω και καινούριο μηχάνημα. Καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα, γιατί το ζητούσατε φαντάζομαι και εν ώψη καλοκαιριού, γιατί το καλοκαίρι μας πιάνουν και λίγες περισσότερες ανασφάλειες. V-Power και EMS για όλες τις περιοχές και για τις πιο μεγάλες και για τις πιο μικρές. Για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα, για παντού. Τέλειο μηχάνημα, κάνει σύσφιξη, μήλευση, μυϊκή τόνωση. Είναι και για το πρόσωπο. Από το ίδιο μηχάνημα, κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, ψάξτε το σας παρακαλώ πολύ, V-Power και EMS. Αυτό θα ψάξετε. Δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, διότι δεν είναι λόγια, είναι πραγματικά αποτελέσματα και κλείστε αμέσως το ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670 42368.

0: Με τη Μητροπόλεως όλα εντάξει, τι γίνεται, παιδιά?
1: Διορθώνεται.
0: Ήταν σε αθλία κατάσταση, δεν ξέρω, θα την περπατήσω μετά το απογευματάκι.
1: Σήμερα ολοκληρώνεται κιόλας.
0: Δεν στρώνεται όλο το οδόστρωμα, γιατί δεν έχει περάσει κανένα δίκτυο, ούτε θέρμα, πώς το λένε, το αέριο αυτό.
1: Ούτε το αέριο,
0: ούτε η ίδρυυση, ούτε κανένα δίκτυο. Οπότε δεν μπορεί να γίνει ασφαλτόστρωση, γιατί τζάμπα θα πάει.
1: Τέλος πάντων, μπαλώνονται τα σημεία που έπρεπε να μπαλωθούν, για να δούμε λίγο, να καλυτερέψουμε λίγο την κατάσταση.
0: Και από κάποιες φωτογραφίες που βλέπω εδώ, υπάρχουν και κομμάτια που είναι και αρκετά μεγάλη η ασφαλτόστρωση, εκεί που μάλλον υπήρχε και το περισσότερο θέμα. Για να πάμε στον πρόεδρο ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Τόσκο, ο οποίος ήταν εκεί στην Μητροπόλεως. Κύριε Τόσκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ρατσούλη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πάμε στη Μητροπόλεως, γιατί πραγματικά η κατάσταση ήταν ανυπόφορη στον συγκεκριμένο δρόμο, αλλά όχι με ολική παρέμβαση, γιατί δεν έχει περάσει κανένα δίκτυο. Βέβαια, αν σας ρωτήσω πότε προβλέπονται να περάσουν, τι θα μας πείτε?
2: Θα σας πω ότι η ίδρυυση πιθανόν κάποια στιγμή το Πάσχα, να πω έτσι κάπως, το χειμώνα θα
0: πούμε. Του χρόνου όμως, του χρόνου.
2: Ναι, του χρόνου. Θα πούμε τώρα το χειμώνα λίγο σε κάποια στενά, για να μην υπάρχει όχληση. Γιατί μην ξεχνάμε όλα τα δρόμενα στην πόλη μας, γίνεται το χειμώνα και γίνεται στη Μητροπόλεως.
0: Μάλιστα.
2: Καραβάλια, γενικά όλες οι εκδηλώσεις, χερκάτ, όλα γίνονται εκεί πάνω, άναμα δέντρου.
0: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε, η Μητροπόλεως θα την αφήσουμε για το χειμώνα όπως είναι σήμερα, τώρα, και θα πούμε μετά από τον έτσι και μετά στην Μητροπόλεως.
0: Μάλιστα. Άρα το στρώσιμο σήμερα θα κρατήσει κάποιους μήνες, τέλος πάντων.
2: Το στρώσιμο, κύριε Ρατσούλη, είναι σε πάρα πολύ καλή, είναι ένα πάρα πολύ καλό οδόστρωμα που πέφτει και ποιοτικό. Στρώνουμε πολύ μεγάλο μέρος των δρόμων, όπως προείπατε.
0: Ναι, δεν το έχω δει, αλλά βλέπω κάποιες φωτογραφίες εδώ. Από τα σημεία που πέφτει η άσφαλτος, είναι κάποια κομμάτια που είναι αρκετά μεγάλα.
2: Όσο μπορώ να το περιγράψω, να ξεκινήσω από το Δαβάκι, από το κατάστημα του κυρίου Ράδου που έχει τα ηλεκτρικά ήδη.
0: Ναι.
2: Από τη δεξιά μεριά δηλαδή.
0: Φτάνετε μέχρι Ομόνια πάνω, έτσι, και Βαλαλά.
2: Μέχρι του Παπαδημητρίου από τη δεξιά μεριά που είχε θέμα.
0: Ναι.
2: Από την αριστερή που παρκάρουν τα αυτοκίνητα δεν κάνουμε κάτι. Από τη δεξιά μεριά. Και μετά πάμε αριστερή μεριά από το Παπαγάλο, να πούμε.
0: Ναι.
2: Και ανεβαίνουμε μέχρι και την Ομόνια από αριστερή μεριά που έχει θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή Καλαμπούκα και μέχρι Ρόντζη πάνω αριστερά.
0: Φτάνετε μέχρι Ομόνια, Βαλαλά.
2: Και Βαλαλά, και επίσης θα κάνουμε και Καλυθέα.
0: Οπα.
2: Από το κλειστό γυμναστήριο μέχρι πάνω στο γυμνάσιο.
0: Δόξα σοι ο Θεός, Παναγία μου, έχουμε σπάσει το αυτοκίνητο. Ευχαριστούμε, κύριε Τόσκο.
2: Κύριε Ρατσούλη, δεν τα λέγαμε τόσο καιρό και δεν θέλαμε να υπάρχει.
0: Δόξα σοι ο Θεός, Παναγία μου. Παναγία μου, Παναγία.
2: Εμείς σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε και υλοποιούμε και προσπαθούμε να κάνουμε δουλειές αυτό.
1: Πότε έρχεστε, Καλυθέα?
0: Πότε έρχεστε να κεράσουμε έναν καφέ?
2: Πιθανόν και αύριο το πρωί.
0: Μισό λεπτάκι. Θα γίνει κάτι αντίστοιχο με την Μητροπόλεως ή θα στρώσετε όλο τον δρόμο αυτό?
2: Με τη Μητροπόλεως.
0: Α, όπως τη Μητροπόλεως. Δεν θα τον στρώσετε ολόκληρο?
2: Όχι όλο. Θα πάμε, ας πούμε, μέχρι τη στροφή από τα Λύκια, μέχρι τη στροφή όλο, γιατί είναι πολύ, πολύ άσχημη ο δρόμος εκείνο το σημείο. Και από εκεί και πάνω θα κάνει λωρίδες.
0: Δεν μου λέτε, θα στρώσετε μήπως και το κομμάτι που έχει κοπεί εκείνη η γωνία, η απότομη στροφή? Ευτυχώς δηλαδή που κόπηκε, για να έχουμε και λίγο ορατότητα τι μας γίνεται εδώ πέρα.
2: Κατάλαβα εκεί που το κάναμε τη διάρκεια.
0: Μπράβο.
2: Το
0: είχε υπάρξει και μια καταγγελία, θυμάμαι τότε, για αυτό το.
2: Ναι, κάτι θυμάμαι όταν έγινε ο δρόμος. Ναι. Θα το δούμε. Αυτό δεν μπορώ να σα υποσχεθώ, αλλά δεν υπάρχει και θέμα. Το συζητήσουμε και με τον κύριο.
0: Να το δούμε λίγο και αυτό, γιατί αυτή η στροφή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και για αυτούς που κατεβαίνουν και για αυτούς που ανεβαίνουν.
2: Ναι, δεν είμαστε αρνητικοί, το δούμε, ωραία.
0: Οπότε αύριο ίσως και αύριο Καλυθέα.
2: Σε αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει και τον Καλαμπούκα.
0: Α, είστε Καλαμπούκα. Οπότε θα τελειώσει σήμερα η ιστορία.
2: Θα για Καλαμπούκα και ανεβαίνουμε για Μητροπόλεως. Σήμερα το απόγευμα θα φτάσουμε Βαλαλά.
0: Ουσιαστικά λοιπόν θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που βάλατε μέχρι 4.30, άντε να πάει και λίγο παραπάνω.
2: Δεν κάνει φασαρία, το μηχάνημα δεν κάνει φασαρία, είναι μικρό μηχάνημα.
0: Δεν είναι θέμα φασαρία, είναι το πόσο ταλαιπωρείται ο κόσμος, θέλει να περάσει με το αυτοκίνητό του και εκεί είναι το πρόβλημα.
2: Καλά, σίγουρα, σίγουρα. Απλά είπαμε για να μην ξαναρχόμαστε, να ξανακλίνουμε δρόμους, οπότε να το κάνουμε μία φορά τσάκι.
0: Πώς γινόταν η κυκλοφορία σήμερα, πώς δίνατε τα αυτοκίνητα?
2: Από Δαβάκι τα κατεβάζαμε στην αρχή από την κατηφόρα της Νομαρχίας.
0: Ναι.
2: Μετά όσο περάσαμε τα δικαστήρια του στέλναμε από Κελέτρου.
0: Αχα,
2: μετά
0: μάλιστα.
2: Όσο ανεβήκαμε πιο πάνω από Παγάλο.
0: Τμηματικά το, λοιπόν, μάλιστα.
2: Έτσι είναι, από Παπαρέσκα, έτσι πηγαίναμε. Και τώρα τους στέλνουμε για πνευματικό κέντρο όσο ανεβαίνουμε Μητροπόλεως.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν ουσιαστικά σήμερα τελειώνει η Μητροπόλεως, οι καταστηματάρχες.
2: Μια καλή είδηση. Οι καταστηματάρχες είναι πολύ ευχαριστημένοι και πολύ χαρούμενοι, γιατί και αυτούς ήταν μια έκπληξη, δεν το περιμένανε ότι θα γίνει αυτό. Και το υλοποιήσαμε. Τώρα κύριε Νατσούλη, στην επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουμε για τις πλατείες Ειρήνης. Στις πλατείες Ειρήνης, περιμετρικά και το κεντρικό δρόμο και το Ορεστίο.
0: Είχε πει κάποια προβλήματα είχαμε και δεν, κάτι δεν είχε τελειώσει ακόμα ο κύριος Τσανούσας σε προηγούμενη εκπομπή μας.
2: Ναι, το τελείωσε η ίδρυψη όμως.
0: Ναι, με την ίδρυψη ένα θεματάκι, ναι.
2: Ναι, ναι, το τελειώσαμε.
0: Που σημαίνει ότι οι πλατείες ασφαλτοστρώνονται και μέχρι την Ορεστίον η σύνδεση πότε?
2: Πιστεύω ότι σε, μετά από 8-9 μέρες.
0: Μετά από 8-9 μέρες.
2: Τέλη Ιουλίου να πούμε. Τέλη Ιουλίου.
0: Τέλη Ιουλίου και βεβαίως όλο αυτό το κομμάτι θα συνδεθεί με την φρέσκη άσφαλτο της Βόρειας Παραλίας. Ουσιαστικά θα είναι σαν συνέχεια της Βόρειας Παραλίας. Σας χάνω λίγο στη γραμμή, κάτι δεν έχει καλό σήμα, ξαναπείτε το.
2: Λέω να επευκριστώ να πούμε και λίγο στη Χριστοπούλου.
0: Και να πείτε και στη Χριστοπούλου. Μάλιστα.
1: Για τη Χριστοπούλου με πήραν τηλέφωνο κύριο Τόσκο τώρα πριν από λίγο και μου είπαν ότι ξέρετε σε ποια περιοχή τρέχει νερά εδώ και 10 μήνες.
0: 10 μήνες.
2: Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό. Να πάρω στις βλάβες τη διάρκεια και το δηλώσω.
0: 10 μήνες είναι δυνατόν.
2: Χριστοπούλου.
0: Χριστοπούλου τρέχει νερό. Δεν σου είπαν Έλληνα σε τι ακριβώς.
1: Τώρα μου είπε.
0: Σε ποιο ακριβώς σημείο ίσως.
2: Πιθανόν λέει για μια οικία που βγάζει.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Μιλάω για οικία.
2: Δρόμο, ναι. Ναι. Εκεί δεν μπορούμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει ένα υπόγειο χώρο, από το οποίο μπαίνουν κάποια νερά. Πιθανόν είναι υπόγεια νερά από υπόγεια ρέματα που υπάρχουν. Αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι τυχαία τεράστια γύρω από το σπίτι του περιμετρικά. Κάναμε μια παρέμβαση εμείς σε ένα χώρο από το σπίτι του Χριστόπουλου. Εκεί βάλαμε τσιμέντα μπας και τα σταματήσουμε. Δεν καταφέραμε, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε πού προέρχονται αυτά τα νερά. Δεν υπάρχει μια έλλειψη βλάβης για να δούμε πού είναι αυτό και να το κάνουμε. Αν είναι υπόγεια νερά τα οποία δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε.
0: Μάλιστα.
2: Ευελπιστούμε να το δούμε και να δώσουμε λύση. Αλλά δεν είναι κάτι που το βλέπουμε ορατό και πάμε να το λύσουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, χαιρετισμούς έχετε και από τον συνάδελφό σας, δημοτικό σύμβουλο, τον κύριο Τζίμα.
2: Αν είναι καλά ο φίλος Ιωάννης.
0: Άμα χρειάζεται τίποτα ο κύριος Τζίμας, τα κάνετε εκεί.
2: Ό,τι θέλει ο Τζίμας για τη Βέργα και τη Βασιλιά, ό,τι θέλει.
0: Να, προχθές το Γλέντι πήγατε. Προχθές το Γλέντι πήγατε.
2: Δεν με κάλεσε.
0: Α, μάλιστα.
2: Δεν μας κάλεσε, αλλά.
0: Α, μάλιστα.
2: Στο επόμενο Γλέντι θα πάμε σίγουρα.
0: Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, για να δούμε γιατί έχουμε κάποια μηνύματα ακόμα γιατί τηλεφωνούν τώρα και να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Τόσκο.
2: Ναι, ναι, κύριε Τόσκο.
0: Εδώ ρωτάνε μετά την Καλυθέα πού.
2: Καλυθέα θα κάνουμε, είπαμε, ασφαλτώσει μόνο από τα Λύκεια μέχρι το γυμνάσιο.
0: Μέχρι το γυμνάσιο. Όχι σε άλλα σημεία της Καλυθέας.
2: Όχι, τίποτα.
0: Όχι σε άλλα σημεία της Καλυθέας, γιατί κάποιοι που από την Καλυθέα εδώ που μου στέλνουν μήνυμα νομίζουν ότι θα έρθουν και σε άλλα σημεία της Καλυθέας. Μόνο εκείνο το σημείο αύριο.
2: Εγώ λέω αυτά που γνωρίζω εγώ. Που γνωρίζω εγώ. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε μπει και κάτι άλλο στο πρόγραμμα που δεν το γνωρίζω εγώ, έτσι.
0: Μάλιστα. Το σίγουρο είναι ότι θα γίνει αυτό. Αν θα μπει κάτι άλλο στην Καλυθέα. Δεν
2: θα
0: το γνωρίζουμε.
2: Στην πλατεία Ειρήνης μετά από 8-9 μέρες ασφαλτώσαμε περιμετρικά και στον κεντρικό δρόμο και κάποια στιγμή άμεσα θα πάμε Χριστοπούλου από το τρίτο δημοτικό προς την οικία Μπαλή και τους κάθετους δρόμους της Χριστοπούλου.
0: Και τους κάθετους δρόμους της Χριστοπούλου που βγαίνουν στη Βόρεια Παραλία.
2: Υπάρχει κάποια αρχαία έξω από το Δημαρχείο.
0: Ναι, το είπαμε αυτό, ναι, το είπαμε τα αρχαία, ναι.
2: Για να πέσει και το επόμενο κομμάτι της Χριστοπούλου.
0: Και ουσιαστικά δένουν και τα καινούργια πεζοδρόμια εκεί των κάστρων και τα λοιπά έξω από το Δημαρχείο. Γενικά θα αλλάξει αρκετά η περιοχή εκεί.
2: Έτσι πιστεύω και εγώ και πιστεύω ότι τον Αύγουστο δηλαδή θα είμαστε πλήρως ασφαλτοστρωμένοι στα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Οπότε μετά θα δούμε και πού θα πάει η ίδρυψη.
0: Ναι,
2: και θα μπει σε ένα πολύ δύσκολο σημείο της πόλης. Θέλουμε να το τρέξουμε Αύγουστο.
0: Ποιο είναι το πολύ δύσκολο σημείο της πόλης?
2: Από Ερυθρό Σταυρό για Φανάρια. Οπότε καταλαβαίνετε θα μπούμε στην παλιά Εθνική Τράπεζα, ναι, από εκεί μέσα για να βγούμε στην Ορεστίο πάλι.
0: Εκεί θα δημιουργηθούν επίσης, επειδή είναι το πιο φορτισμένο κυκλοφοριακά κομμάτι της πόλης, προβλήματα κυκλοφοριακά αρκετά.
2: Πρέπει να πάμε όμως κύριε Νατσούλη πρωτού ανοίξουν τα σχολεία, γιατί πεθείτε, ναι, όλα τα αυτοκίνητα από εκεί κινούνται για να πάνε στα
0: Λύκια. Φυσικά, φυσικά, φυσικά.
2: Οπότε πρέπει να περάσουμε, οπότε μετά να έχουμε μόνο την ασφαλτόστρωση. Να έχουμε, ναι, μπροστά μας τον Οκτώβριο για να σπαθουστρωθεί και αυτό το κομμάτι το μεγάλο. Και μετά πιθανόν να πάμε στα ΚΤΕΛ να συνεχίσει το έργο στα ΚΤΕΒ της σύντρεψης.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Να πάμε μέχρι το μαγαζί του κ. Πασχαλίδη που το έχουμε σταματήσει εκεί.
0: Άρα και αυτό μέσα στο καλοκαίρι πριν ανοίξουν τα σχολεία, το δύσκολο αυτό κομμάτι για την ίδρευση.
2: Το δύσκολο είναι αυτό που είπαμε, δηλαδή Ερυθρός Σταυρός και να φτάσουμε στην Ορεστίον μέσω παλιάς Εθνικής Τράπεζας.
0: Έλενα, έχουμε κάτι από τους ακροατές?
1: Ναι, σε σχέση με το σπίτι της Χρυσοπούλου μου λένε ότι όταν κλείνεται τα νερά, όταν υπάρχουν βλάβες, τότε σταματάει η υπόθεση στο υπόγειο.
0: Άρα
1: όταν
0: ξανανοίγουν, έχει.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σύνδεση σε αυτό.
2: Το θέμα όμως για να εντοπίσουμε εμείς που υπάρχει αυτή η βλάβη, πρέπει να βγει το νερό έξω. Δηλαδή πάμε με ακουστικά και με τέτοια και δεν μπορούμε να δούμε που υπάρχει βλάβη.
1: Ψάχνουμε
2: να βρούμε, δεν μπορούμε. Το λέει ο κύριος αυτός, συμφωνώ μαζί του εγώ σε αυτό που λέει, δεν θα διαφωνήσω μαζί του, αλλά δεν μπορούμε να εντοπίσουμε βλάβη. Πάμε και νύχτα που δεν έχει φασαρία για να ακούσουμε τη βλάβη, περπατάμε τους δρόμους πίσω από το σπίτι του περιμετρικά, αλλά δεν μπορούμε να ακούσουμε βλάβη.
0: Ούτε το μηχάνημα λοιπόν μπορεί να την εντοπίσει, έτσι.
2: Δεν μπορούμε να την εντοπίσουμε. Δυστυχώς. Επίσης από εκεί πέρασε η άβαξ, πέρασε η ίδρυυση. Κανένας δεν βρήκε κάπου μια βλάβη να τρέχουν νερά στα χαντάκια τους ή να βρει μια υγρασία και να πει έχουμε βλάβη. Από εκεί περάσαμε η ίδρυυση.
0: Και ο άβαξ. Πάντως δεν μπορεί να παραμείνει και έτσι το πράγμα αυτό, έτσι. Τουλάχιστον δεν μπορεί να παραμείνει.
2: Δεν μπορεί να παραμείνει, αλλά και τι να κάνουμε. Ποια είναι η λύση, πώς να μπουν, για πείτε μου, τι λύση να δώσουν. Μακάρι να μπορούσαν να το δώσουν λύση. Να εσχάσει και ο κύριος και εμείς να εσχάσουμε και εμείς όλοι μας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε
2: λοιπόν,
0: Τόσκο.
2: Σας ευχαριστώ που τα είπατε.
0: Εγώ.
2: Μητροπόλεως πάλι.
0: Μητροπόλεως, θα κάνω μια βόλτα το απόγευμα για να δω τι έγινε εκεί, γιατί άλλο είναι να το βλέπεις.
2: Για να μου πείτε, πάρτε τηλέφωνο να πείτε την άποψή σας.
0: Θα την πούμε και αύριο στην εκπομπή κατευθείαν.
2: Πολύ ωραία. Πολύ
0: είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Και εσείς. Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Πάμε με ένα τραγουδάκι για να φτάσουμε μία.

0: λοιπόν και με τους χορηγούς μας για να φτάσουμε μία, Ελενάκη. Μαζί
1: ναι,
0: μας πάντα είναι.
1: Θα πάμε και γραμμαία ψυχαγωγό. Και αν ψάχνετε κι εσείς ένα χώρο που η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα, το γραμμαία ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία. Με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές, υπασία. Αναμένουμε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις ΕΣΠΑ για τη δωρεάν συμμετοχή σας, αλλά εσείς μπορείτε να κλείσετε ήδη τη θέση σας και τώρα ακόμα, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για απορίες, διευκρινήσεις και βοήθεια, μας βρίσκεται καθημερινά στη Χλώη από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και στο 2467 024 1.

0: Και πού αλλού θα φτάσουμε, Ελενάκη, σήμερα?
1: Θα σε πάω λίγο Μεσοποταμία τώρα, διότι την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18, αύριο μεθαύριο δηλαδή, στο δασάκι της Μεσοποταμίας δίνουμε ραντεβού, γιατί έρχεται η ανάσα του δάσους.
0: Και έχουμε και μια αλλαγή
1: εδώ.
0: Ναι,
1: θα σας τα πω, θα σας τα πω. Την Παρασκευή λοιπόν στη σκηνή ανεβαίνει ο Νίκος Γιώγαλας και οι αγαπημένες μας κουπές, ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε Δημήτρη Ζερβουδάκη. Και όντως έχουμε μια αλλαγή εδώ στο πρόγραμμα του Σαββάτου, αλλά θεωρώ ότι η επιλογή που έχουν κάνει τα παιδιά θα μας ικανοποιήσει όλους. Ήταν να είναι εδώ η Μαριάννα Κατσιμίχα, η κόρη του Πάνου Κατσιμίχα δηλαδή. Λόγω ενός προβλήματος οικογενειακού δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί, αλλά στη θέση της θα είναι εδώ ο Βασίλης Καζούλης.
0: Μάλιστα.
1: Το Σάββατο. Η εκδήλωση έχει και ένα πολύ σημαντικό σκοπό, πέρα από το να περάσουμε καλά. Δεν είναι μόνο μια μουσική γιορτή, αλλά μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός όμορφου και ασφαλούς χώρου για τα παιδιά μας. Με την παρουσία μας λοιπόν στηρίζουμε έμπρακτη. Η είσοδος είναι 10 ευρώ για μία μέρα και 15 για το διήμερο, ενώ εισιτήρια προπολούνται σε όλο τον ομό, στην Καστοριά, στο Άργο, στη Μεσοποταμία, στο Δεσποιό, στο Μαυροχώρι, στην Κορισό, μέχρι και τη Διποταμία. Αύριο θα σας έχω εισιτήρια και για το διήμερο και μόνο ημέρα. Να διαλέξετε ό,τι θέλετε, έτσι, εισιτήρια δώρο από εμάς για εσάς, για τη διευκόλυνσή μας τώρα. Θα υπάρχει και λεωφορείο και τις δύο μέρες, με αναχώρηση από τα Αστικά στις 8.30, στάση Μανιάκους 9:20, στάση Κολοκυνθού 9:10 και 9 η ώρα θα είμαστε στη Μεσοποταμία για να περάσουμε καταπληκτικά. Επιστροφή με λεωφορείο επίσης μετά το τέλος της συναυλίας. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας.
0: Μόλις μας έρχεται και ένα mail από την κυρία Αντωνίου.
1: Μάλιστα.
0: Είχε μια συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση.
1: Πολύ ωραία.
0: Για το ΣΔΑΜ και το τρίτο πρόγραμμα, το γνωστό, ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της Γούνας. Και εγώ μαζί σας θα το διαβάσω. Ας πάω στο διάλειμμα και αμέσως μετά να δω τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση και αν πραγματικά για το τρίτο πρόγραμμα είμαστε πια κοντά.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί.

0: Έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11ης Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Που τη βλέπεις.
10: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
12: Έλα, πάμε για μεγάλο τελικό, παιδιά, λέμε. Τι λες, θα το ξαναπάρει ο Μέση. Θα το ξαναπάρει ο Μέση. Back to back, παιδιά.
13: Ο Δαμιανός θα έρθει με μπλούζα της Ισπανίας, λες.
12: Δεν έχω κι εγώ καμιά αργεντίνικη.
13: Θα βρούμε μία, θα σου φτιάξω εγώ μία.
12: Ναι. Σακίρα! Dai-dai!
13: Θα τη δούμε λοιπόν, και τη Σακίρα.
12: Σε λίγο θα έχω και Μαρία Αντωνίου, γιατί κρίνουμε σκόπιμο να είναι σήμερα στην εκπομπή μας, μια που για πρώτη φορά ουσιαστικά μπορούμε να έχουμε ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για το τρίτο πρόγραμμα.
13: Ναι, ναι.
12: Λοιπόν, πάμε Ελενάκη.
13: Ναι, να πάμε κι εμείς, να πάμε λίγο μέση Marvels, να πάμε λίγο στους γονείς μας που ξέρω ότι αυτό το διάστημα τώρα που είναι καλοκαίρι έχετε την αγωνία σας να βρείτε ωραία πράγματα να κάνουν τα παιδάκια σας. Γι' αυτό το μέση Marvels έχει τη λύση. Κάθε Παρασκευή του Ιουλίου έχουμε και από ένα καλοκαιρινό εργαστήρι για εσάς και τα παιδάκια σας. Little Explorers Summer Workshop για παιδάκια 1,5 ετών και άνω με το συνοδό τους κάθε Παρασκευή του Ιουλίου 11 με 12 το πρωί. Και Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και άνω κάθε Παρασκευή επίσης του Ιουλίου 5,5 με 6,5 το απόγευμα. Τι θέλω τώρα να κάνετε? Θέλω να μπείτε μέση Marvels στο Facebook και στο Instagram, να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Εναλλακτικά μπορείτε να καλέσετε στο 24670-24639 είτε να μας έρθετε από κοντά στη Μητροπόλεως 47. Μέση Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.
12: Αχ, έχω μια φανέλα, λέει, της Αργεντινής ο Νίκος, αλλά δεν θα σου κάνει.
13: Σιγά μη σου κάνει.
12: Κοίταξε, έχεις καιρό να με δεις,
13: ναι,
12: Νίκο.
13: Η αλήθεια είναι ότι έχει αδυνατήσει πάρα πολύ. Νίκο, μπορεί να του κάνει.
12: Με έφαγαν γιατροί και οι δίαιτες. Λοιπόν, θα μου κάνει και θα μου παρακάνει.
13: Μη του είναι και μεγάλη, φοβάμαι.
12: Μη μου είναι και μεγάλη.
13: Πλέι, πλέι.
12: Αυτό... μπράβο. Πλέκι, μου έλεγε η μάνα.
13: Πλέκι.
12: Τον πλέκι η μπλούζα το
13: παιδί.
12: Τον πλέκι η μπλούζα το παιδί. Ο κύριος Νίκος, αλήθεια, για τα γενέθλια είχε εξηγηθεί τίποτα προχθές.
13: Τίποτα. Σου είπα, πρέπει να αρχίσει να έρχεσαι από τις 9, γιατί εδώ πέρα έχουμε πεινάσει.
12: Σοβαρέ.
13: Δεν στέλνει από τότε που η mother τους έχει πάρει με. Την έχω πάρει από φόβο. Σου λέει, άμα στείλουμε τώρα αυτή θα νευριάσει.
12: Ω, να πάρει ευχή.
13: Και δεν στέλνει ο κόσμος κουτάρες.
12: Όχι, ρε παιδιά. Θέλω να τα φροντίζετε τα κόρτσια μου εδώ το πρωί,
13: Τίποτα, παιδί μου. Τίποτα.
12: Εντάξει.

0: Είναι και λίγο λέει πονηρό, δεν ξέρω αν λέγεται. Καλό το αργεντίνικο, αλλά και σαν το ισπανικό δεν έχει. Κάτι λεπτομέρειες εδώ τα παιδιά συστάνε. Νομίζω ότι θα το πάρει ο Μέση.
1: Κι εγώ.
0: Δεν ξέρω γιατί. Γιατί τη βλέπω. Ξέρεις τι παρατηρώ πολλές φορές εγώ. Κοιτάω ρε παιδί μου πώς τραγουδάν τον εθνικό ύμνο, ας πούμε, οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι και ποια ακόμη χώρα, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω αλήθεια, τραγουδάν τον εθνικό ύμνο με όση φωνή έχουν. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, έτσι. Ότι στο γήπεδο τα δίνουν στη συνέχεια όλα.
1: Βέβαια.
0: Και γι' αυτό οι Αργεντινοί, παρά και την βοήθεια μικρή ή μεγαλύτερη από την διαιτησία σε κάποια από τα προηγούμενα μάτς, τελικά το πάθος της ήταν αυτό που την έφερε με δύο παρατάσεις αγώνων για να φτάσει και σε ανατροπές στον τελικό του Μουντιάλ. Και νομίζω ότι χθες, που ήταν δικαιότατη η επικράτησή της,
1: ναι, ναι,
0: να το πω και αυτό,
1: σίγουρα,
0: χωρίς καμία βοήθεια, ο Μέση δεν ήταν σε ρόλο σκόρερ, αλλά δύο assist, δύο γκολ. Δηλαδή τι να κάνει ο άλλος. Πάρ το, βάλ το, φίλε.
1: Τα δημιούργησε και τα δύο.
0: Τα κάνει όλα και συμφέρει. Είναι υπερποδοσφαιριστής. Είναι ό,τι καλύτερο έχει βγάλει αυτός ο πλανήτης. Και δεν ξέρω πόσα χρόνια θα περάσουν για να
1: ξαναδούμε τέτοιο
0: παίχτη.

0: Άντε, αυτό το πείραγμα μας έκανε να είμαστε κοντά σας. Μην το αλλάξεις. Πού να αλλάξουμε. Τώρα στα γεράματα. Τώρα στα γεράματα. Πάει. Λοιπόν. Love me not. Όσο βγαίνει η φωνή, θα καλυτερεύσει η φωνή. Είναι από την ψήξη. Εγκεφαλικό.
1: Μη λες, γιατί εγκεφαλικό το λες αυτό το πράγμα.
0: Γιατί ήμασταν σε δίλημα, να είναι εγκεφαλικό ή να είναι ψήξη.
1: Αλλά είναι ψήξη.
0: Τελικά είναι ψήξη από την
1: τότε γιατί το λες το άλλο, για να λέμε πω τι έπαθε.
0: Για το όχι, για το. Ρε παιδί μου, τι δίλημα βρέθηκα για μια ακόμη φορά. Είμαι σε διλήμματα αυτόν τον καιρό. Τέλος πάντων. Πάντως καλυτερεύει η κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνετε. Δεν είμαι τόσο στραβοστόμης.
1: Μας λείπει.
0: Ναι. Αλλά έχει διατηρηθεί αυτή η βραχνάδα. Σαν Μαρία Ρεζάν είμαι τώρα.
1: Δεν πειράζει, αυτό είναι εγωιτευτικό. Καλό. Θα ξέρεις πόσες γυναίκες τώρα έχεις ρίξει.
0: Σοπαρέ.
1: Μια και δυο.
0: Τι λες, μπράβο.
1: Το μήνυμα με τον Αλέφαντο λέει το άκουσε ο Φάδερ, δεν ξέρω, πες τι λέει πρωί.
0: Ναι,
1: πρωί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τέτοιο δεύτερο ημίχρονο λέει ούτε ο Αλέφαντος.
0: Ναι. Ο άλλος πίστευε ότι αν βάλει και τρίτο center back θα κρατήσει το Μέση και την παρέα του.
1: Εν τω μεταξύ τότε θυμήθηκε και αυτός να κάνει αλλαγές. Δεν έχει κάνει μια αλλαγή σε όλο το παιχνίδι, τότε θυμήθηκε. Άστα να πάνε οι Αγγλίες, άστα να πάνε.
0: Θα μπορούσες να φάει και τρίτο αν ο...
1: Εγώ το πίστεψα.
0: Ναι.
1: Μετά το πίστεψα.
0: Μάλιστα. Βλέπω εδώ στην ΕΡΤ και ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Το οποίο όπως γράφει εδώ από καθαρή τύχη δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία.
1: Στο Άργος. Ναι, το είδα και εγώ.
0: Στην οδό 25 Μαρτίου στο
1: 19 Άργος. Χρόνο παιδί.
0: Χθες το βράδυ, 19 χρόνο οδηγό.
1: Προσοχή, προσοχή, τον έλεγχο, μεγάλη προσοχή.
0: Με αποτέλεσμα να καρφωθεί, λέει, με σφοδρότητα σε δέντρο. Παναγία μου, βλέπω και το
1: και καλά που ήταν το δέντρο, γιατί μετά ήταν γκρεμός, ε.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, λίγο προσοχή.
1: Τα μάτια στις 14, σιγά σιγά στους δρόμους. Δεν χρειάζεται, δεν βιαζόμαστε.
0: Η πρόσκρουση του αυτοκινήτου στο δέντρο με την πλευρά του συνοδηγού. Φαίνεται δέχτηκε όλο το βάρος σύγκρουση εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν σωτήριο.
1: Και έτσι δεν έφυγε στον κρεμό, σου λέω. Θα έφυγε, αν δεν ήταν το δέντρο, θα έφυγε το παιδί. Τι παξίλο, Παναγία μου, να είναι καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Ναι. Θέλεις λίγο θεραπεία.
0: Πάντως ο οδηγός, για να το πούμε και αυτό, παρά τον τραυματισμό του, είχε λέει, επέδειξε επίστευτη ψυχραιμία. Καταφέροντας να απεγκλωβιστεί μόνο στο
1: παιδί. Μπράβο, το παιδί.
0: Στραμπατσαρισμό.
1: Άγιο, είχε να προσέχει, Παναγία μου.
0: Πήγε και το ΕΚΑΒ για τα περαιτέρω. Στο νοσοκομείο για τις βοήθειες. Παιδιά, προσοχή γιατί.
1: Σιγά σιγά.
0: Όχι ότι.
1: Βιαζόμαστε στους δρόμους.
0: Εμείς ήταν και εμείς τα νιάτα μας τόσο προσεκτικοί. Σας μιλάει ένας άνθρωπος.
1: Χαλαρά.
0: Που είχε ένα φοβερό τροχαίο.
1: Πώς ζει από θαύμα.
0: Και ζω από θαύμα από εκείνο το τροχαίο. Ακριβώς εκεί που είναι σήμερα το Λιμναίον. Στην ευθεία του Τσάμις. Τότε δεν υπήρχε Λιμναίον. Βρέθηκα κάπου στη μέση. Κοντά στην είσοδο του σημερινού. Κτηρίου του Λιμναίων από τις Τούμπες και όμως έζησα, ναι. Απίστευτο.
1: Σιγά σιγά όμως, γιατί μερικές φορές δεν καταλήγει και ευχάριστα αυτό. Σιγά σιγά στους δρόμους.
0: Κουπεί το κεφάλι στα δύο,
1: ναι.
0: Άμα δεις το κεφάλι μου, τα ράματα γύρω γύρω είναι ακόμα ανεξίτηλα.
1: Τα έχω δει, τα έχω δει.
0: Λοιπόν,
1: θέλεις throwback. Θέλεις να πάω σε κάποιο
0: χωρικό,
1: τι
0: throw back.
1: Throwback. Throwback δηλαδή. Τι είχαμε μια μέρα σαν πέρσι, 17 του μηνός ήταν. Ο κύριος Καραμανλίδης ήταν μαζί μας από τον Αρκτούρο. Και εγώ νιώθω πικρία όταν προσπαθούμε και δεν υπάρχει ανταπόκριση.
0: Ναι.
1: Η ελληνική πολιτεία αγνόησε να καταλάβει το πρόβλημα. Η κατάσταση είναι προβληματική και για τον άνθρωπο και για την αρκούδα. Έχει αλλάξει όλη η φύση και έτσι άλλαξε και η συμπεριφορά της αρκούδας. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει και η αρκούδα και ο άνθρωπος. Το σενάριο να τις αλλάξουμε περιοχή δεν παίζει. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο πρέπει να απομακρύνεται και να τις μαθαίνουμε ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος. Κακιά άρκουδα.
0: Μάλιστα. Κακιά.
1: Ήταν λάθος αυτό που έκανε.
0: Ωραία.
1: Τον κύριο Παπαγιάννου και τον κύριο Ζήση είχαμε. Νέα πρόσωπα στη διοίκηση της Καστοριάς.
0: Βέβαια.
1: Και τον κύριο Χατζηγιάννη.
0: Καλημέρα στα συνεργεία, Χατζηγιάννη.
1: Τι κάνουν τα παιδιά μας εκεί.
0: Καλημέρα στα παιδιά εκεί.
1: Καιρό έχουν να μας στείλουν κανένα μήνυμα. Γεια σας, ρε παιδιά. Λοιπόν, air condition στο αυτοκίνητο, δύο φορές το χρόνο πρέπει να αλλάζουμε το φίλτρο καμπίνας. Ήταν αυτά που πρέπει να προσέχουμε με τα air condition.
0: Και πιθανότατα, επειδή δεν τα άλλαξα εγώ, ασυνεπής.
1: Ακριβώς, πήρε τον ιό από το air condition και επανδεπτύξει.
0: Και με ακούτε όπως με ακούτε τώρα.
1: Μια χαρά σας ακούμε.
0: Ναι, σίγουρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Αυτά είχαμε πέρσι.
1: Αυτά πέρσι. Να πάμε και λίγο, αγαπημένο Αγκίστρι. Ξέρεις ότι τα παιδιά είναι λεπτοκαριά.
0: Λεπτοκαριά
1: και μας ακούνε.
0: Τα παιδιά.
1: Μας έστειλαν μήνυμα το πρωί ότι μας ακούνε από τη λεπτοκαριά.
0: Τι ωραία η λεπτοκαριά.
1: Τι παιδιά. Ωραία. Λοιπόν,
0: τα πήγαινα μικρά τα παιδιά μου στη λεπτοκαριά.
1: Χαιρετισμό στα παιδιά
0: μου. Λούνα Πάρκ εκεί στα Φουσκωτά.
1: Ναι,
0: ξεφούσκωναν τα Φουσκωτά.
1: Ξεφούσκωναν τα Φουσκωτά.
0: Και τα
1: έπεφταν πάνω στον μπράδερ.
0: Ναι, τι τραβήξαμε εκεί.
1: Βούτυξε η μάδερ με περίσχια.
0: Βούτυξε η μάδερ για να σώσει τον ιό της.
1: Για να σώσει τον ιό της. Λοιπόν.
0: Ξεφούσκωσε το τρομπολίνο.
1: Λοιπόν, πάμε. Αγγίστρι, λοιπόν, τα παιδιά λείπουν σε διακοπές αυτή την εβδομάδα, όμως επιστρέφουν Τρίτη 21 του μηνός. Θα είναι ξανά κοντά μας, θα έχουν φορτίσει μπαταρίες για να είναι 100% αποδοτικοί και πάλι, να μας προσφέρουν τα καλύτερα, τα αγαπημένα μας ψαράκια, να μας προσφέρουν την καταπληκτική τους φιλοξενία και εξυπηρέτηση σε αυτή την υπέροχη αυλή, στο Αγγίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101, στη Νότια Παραλία. Σας περιμένουμε πίσω μέχρι τότε, καλές

0: Δυστυχώς δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε ακόμα με την κυρία Μαρία Αντωνίου, αλλά ελπίζω να το κατορθώσουμε μέχρι που να κλείσει και η σημερινή μας υπερπαραγωγή. Να πω όμως την ημερομηνία. Στόχος παραμένει η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων στον κλάδο της Γούνας. Στόχος λοιπόν να ξεκινήσουμε να υποβάλουμε αιτήσεις από τις 4 Σεπτεμβρίου. Εντάξει.
1: Ναι.

0: Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε σήμερα να μιλήσουμε με την κυρία Αντωνίου, γιατί είναι από το ένα τρέξιμο στο άλλο και από τη μια επιτροπή στην άλλη. Το πιθανότερο είναι να μιλήσουμε αύριο. Και ας είναι και Παρασκευή. Είναι σημαντικό το θέμα και θα μιλήσουμε αύριο Παρασκευή. Δεν λέμε την κυρία Αντωνίου να έρθει από εδώ.
1: Να την κεράσουμε και κάτι της.
0: Να την κεράσουμε και κάτι της. Να διαλέξει κανένα ωραίο ελληνικό να καταλάβουμε
1: κανένα, καμία επιλογή. Να διαλέξει κανένα δώρο. Και λέω τι να της δώσω. Συμπλάκια σε πανηγύρι. Πού έτσι και αλλιώς πηγαίνει. Λοιπόν, σήμερα ξεκινούν οι εκδηλώσεις του Κωνσταραζίου. Να τα πούμε και αυτά για το χωριό μας. Την Τζέι Γιάννη Σταύρου θα είναι εκεί.
0: Ωραία,
1: και έχουμε, και μέρες, έχουμε ένα τετραήμερο μπροστά μας. Πάμε και εκδάπ με ένα ψυχαγωγό λοιπόν και ψάχνετε κι εσείς. Ένα χώρο που η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα. Το εκδάπ με ένα ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία, με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές, υπασία. Αναμένουμε λοιπόν να ξεκινήσουν οι αιτήσεις ΕΣΠΑ για τη δωρεάν συμμετοχή σας, αλλά εσείς μπορείτε να κλείσετε από τώρα τη θέση σας, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για απορίες, διευκρινήσεις και βοήθεια, μας βρίσκεται καθημερινά στη Κλόη από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 2467 024 1.

0: Αύριο που θα έχουμε την κυρία Αντωνίου, θες να τη φωνάξω εδώ να έρθει η Ελένα να είναι εδώ μαζί μας.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Ωραία, ας έρθει από εδώ να τα πούμε και άνετα.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Ωραία. Θα έχουμε νέα και για τις πτήσεις αύριο. Θυμάστε το θέμα που
1: είχαμε. Ναι, με το αεροδρόμιο. Βέβαια.
0: Μπράβο. Δεν το ξεχνάμε. Και αύριο θα έχουμε θέμα και για τις πτήσεις. Και για τρίτο πρόγραμμα και για πτήσεις.
1: Ωραία.
0: Τώρα, αν έχουμε και τίποτα άλλο, σίγουρα κάτι θα προκύψει. Θα πάρει ένας αγρότης.
1: Σίγουρα. Ένας μηλοπαραγωγός.
0: Λίγο πολιτικά να μην μιλήσουμε, εκλογές έρχονται.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο.

0: Throwback πήγαμε, σε λίγο θα πάμε και στα διαγωνίσματα, αλλά ναι, θα πάμε και στους χορηγούς μας.
1: Θα πάμε και στους χορηγούς μας, θα πάμε λίγο House of Beauty, παιδιά μου, να ξαναπάμε λίγο αρούς οριστικό, έτσι στα ωραία μας. Και πείτε μου και εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Αλλά πάμε και στο πρόσωπό μας, μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δέρμο απόξεση, θεραπεία ενυδάτωση, σύσφιξη, λάμψη, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως στα ραντεβού σας, εσείς του 2027 φαντάζομαι πια, ή τουλάχιστον και για το χειμώνα του 26 ίσως κάποιες προλαβαίνουνε. Νομίζω πάντως για καλοκαίρι, για νύφες είμαστε, είναι τα πάντα κλεισμένα. Και έχουμε και ολοκαινούριο μηχάνημα για σώμα στο House of Beauty. V-Power και EMS. Για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατζάκια, για γόνατα, για παντού. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει τα πάντα. Ανόρθωση, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου και τι δεν κάνει. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
0: Έχουμε μια ωραία εκδήλωση στην Διαδημά. Παίρνουμε ένα mail.
1: Στη Διαδημά, ναι, για πες. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Δευτέρα. Στο Σταυροπόταμο.
1: Α, μάλιστα.
0: Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση στην πράξη. Δηλαδή, α, θα πάνε ωραία. Και τα συνεργεία.
1: Α, ναι, πηγαίνουν συχνά στα χωριά.
0: Ναι, θα, στον Σταυροπόταμο ή και από τις γύρω περιοχές, αν θέλετε. Από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 12.30, δύο ωρίτσες. Για ανακύκλωση θα έχει χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, συσκευασίες με περιεχόμενο σε χρώματα, βαφές, καθαριστικά και καλλυντικά. Και για επαναχρησιμοποίηση θα έχει ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, βιβλία, παιχνίδια, είδη σπιτιού.
1: Ό,τι σε μπορούμε καλή να κατάσταση. Πολύ ωραία.
0: Αυτά με τον συνδιοργάνωση αυτή η εκδήλωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σταυροποτάμου.
1: Άρα, Σταυροποτάμος.
0: Ο Παλμός.
2: Αντένες 9, 3, 6. Το καλοκαίρι στην καρδιά.
0: Και πάει να μου κοπεί εντελώς η φωνή.
1: Μα λες και εσύ 100 φορές ο Παλμός. Και εμένα θα μου κοπεί.
0: Ο λόγος που, παιδιά, δεν έρχομαι από την αρχή είναι ότι η φωνή δεν αντέχει μέχρι τις 2.
1: Εξοικονόμηση.
0: Δηλαδή, αν έρθω από τις 9, θα κλατάρω 1. Καταλάβατε.
1: Για το δικό σας καλό.
0: Έρχομαι 10.30 για να φτάνω 2. Προς το παρόν. Γιατί το μέλλον μου ανήκει.

0: μαζί μας πάντα Χελένα είναι.
1: Είναι και η Energon Μελέτες Κατασκευές. Σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Χαμός γίνεται με τα Εξοικονομώ.
0: Ναι, με τα ανακαινίζω.
1: Λένε ότι πάμε για καινούργιο Εξοικονομώ. Πέτυχε τόσο το προηγούμενο που το ξανακάνουνε. Λοιπόν, υπεύθυνοι μηχανολόγοι, μηχανική μας Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, 44104 το τηλέφωνο. Ή pavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook.
0: Energon Construction and Consulting Engineering.
1: Όχι, δε μου. Energon Construction and Consulting. Να το πει και κάποιος μια φορά σωστά, δεν ξέρω.
0: Ο Γιάννης, εδώ μου στέλνει τώρα το βλέπω, Γιάννη, το μήνυμά σου. Καλημέρα, ομάδα. Έχουμε καμιά ενημέρωση σχετικά με τα μπαλώματα στη Μητροπόλεως? Μέχρι και όποιους μπορούν να πάνε αυτή τη στιγμή. Προχώρα και όπου σε βγάλει, κάπου θα σε βγάλει. Αυτοί στρώνουν και ανοίγουν, στρώνουν και ανοίγουν. Μέχρι το απόγευμα, όπως είπαμε, γιατί το άκουσε, φαντάζομαι, το θέμα. Άσχετα αν βλέπω εγώ τώρα το μήνυμά σου. Θα έχουν τελειώσει. Και τώρα βλέπω και το μήνυμα του φίλου μου του Βασίλη. Που, δεν τα είδα αυτά τα μήνυματα. Στα 72 δολάρια που πήγε, όταν μιλούσαμε με την κυρία Ζάγκα.
1: Ναι.
0: Και 72 δολάρια που πήγε το Brent, εμείς δεν το είδαμε ποτέ στην Αντλία. Και ας μάθουμε επιτέλους τι συμφωνία είναι αυτή με τα δηληστήρια. Ναι. Με τι αντάλλαγμα και γιατί δεν τα έκανε μέχρι και σήμερα. Παιδιά, είπαμε και το καταλάβαμε ότι ακόμη και αν έγινε αυτό το πράγμα, χαμπάρι δεν πήραμε ότι γλιτώνουμε 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 λεπτά.
1: Δεν το αντιλήφθηκε κανένας στο πετρέλαιο.
0: Στο πετρέλαιο. Χαμπάρι δεν πήραμε.
1: Λοιπόν,
0: το
1: poll μας, έχουμε και ένα poll που τρέχει, όπως θυμάσαι καλά. 69% Αργεντινή πιστεύει ο κόσμος ότι θα το πάρει. 31% η Ισπανία. Ανεβαίνει λίγο η Ισπανία, χωρίς σημαντική διαφορά προς το παρόν. Και πάντα λέμε τι πιστεύουν οι ακροατές μας, όχι τι θα γίνει στο τέλος.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να πάμε και κουφάμε τα σμάλες για να πάμε στο διαφημιστικό μας.
0: Μπορούμε να πάμε στο διαφημιστικό και να. Ή θες να πάμε κουφάμε τα σμάλες?
1: Κουφάμε τα σμάλες, γιατί να μην πάω, έχω ένα λεπτό μπροστά μου.
0: Μια λοιπόν, μέρα δεν θα έχουμε εδώ τον κύριο Σμάλη, γιατί αν δούμε και την καταληκτική ημερομηνία του
1: Εξοικονομώ,
0: να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό.
1: Γιατί όχι.
0: Και στις επιχειρήσεις.
1: Θα προσπαθήσω να μιλήσω. Γενικώς το ψάχνω. Μήπως είναι διακοπές αυτές τις μέρες ο Κώστας, δεν ξέρω, αυτό δεν το γνωρίζω. Θα τον καλέσω και σήμερα.
0: Ωραία.
1: Και θα σου πω. Άξι. Λοιπόν, κουβώματα Σμάλης για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολά και κουνουπιέ. Και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα λέγαμε και προηγουμένως, και να τα αλλάξετε όλα. Εσείς οι τυχεροί που είστε δικαιούχοι. Ποιότητα, ασυναγωνιστή. Τιμές, ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία, Σμάλης. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας, smalis.gr.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.

0: τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
1: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε όλοι ραντεβού στο Δασάκι της Μεσοποταμίας. Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας και οι Κούπες. Ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
4: Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί.
3: Κάτι περισσότερο από μια συναυλία. Μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο Δασάκι της Μεσοποταμίας. Προπόληση σε επιλεγμένα σημεία σε όλο τον ομό. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρχει λεωφορείο και τις δύο μέρες. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο Δασάκι της Μεσοποταμίας. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
5: Ο Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς και ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς Ο Προφήτης Ηλίας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Άλσος του Προφήτη Ηλία Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα του Παναγιώτη Ντίμψιου, ο Βασίλης Βασιλείου στην Κορνέτα και ο Κωνσταντίνος Αμαραντίδης στη Λύρα, με τη στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Θα υπάρχει και γιγαντοοθόνη για την προβολή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου 2026. Σας περιμένουμε όλους.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670 81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Στη γιορτή του Προφήτη Ηλία ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο γλέντι του Προφήτη Ηλία στην πλατεία Αποσκέπου. Δευτέρα, 20 Ιουλίου, με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Ο Σύλλογος Αποσκέπου σας προσκαλεί όλους για μια ξεχωριστή βραδιά. Με την υποστήριξη της ΠΕΕΠΣΙΛΟΝ Καστοριάς.
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Αντένες FM 93,6.

0: Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Κώστα από τα Γιάννενα και στο φίλο μου τον Χρήστο από τα Γιάννενα.
1: Ναι.
0: Που ο φίλος μου ο Χρήστο με λέει το υδροπλάνο και εμείς και με πήρε τηλέφωνο νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Και είχα πάει μέχρι την Κέρκυρα, αυτό πήγαινε Γιάννενα Κέρκυρα κάποια στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Είχε πολύ έντονο θόρυβο μέσα το υδροπλάνο, λέει, να ξέρετε. Σου δίνω ακουστικά για να μην ακούς τον θόρυβο.
1: Σαν τα ελικόπτερα.
0: Εκεί έμπαζαν και λίγο νερά από κάτω, λέει, και τα
1: λοιπά. Παναγία μου.
0: Μιλάμε για την τέλεια ασφάλεια.
1: Τέτοια τάξη, τέτοια
0: παιδιά. Εγώ, ρε φίλε, δεν μπαίνω στο μεγάλο το αεροπλάνο. Θα μπω στο υδροπλάνο. Τι να σου πω, ρε παιδιά, φαίνεται να είναι εύχριστο, λέει, είναι οικονομικό.
1: Αν εξαιρέσεις δηλαδή όλα τα...
0: Αν γίνει καμιά φορά στη Καστοριά το ξανασυζητάμε. Ξέρω εγώ τι να σας πω τώρα. Από Φιλιππιάδα μάλλον μου στέλνει ο Κώστας μήνυμα και το θερμόμετρο του αυτοκινήτου 37,5 η Φιλιππιάδα.
1: Πω πω πω.
0: Και η Φιλιππιάδα ακούει αντένες.
1: Τι θα ακούγε?
0: Δροσερούς αντένες. Free now.
2: We're just a bunch of freaks, just a...
0: Και πού πάμε, παιδί μου?
1: Να πάμε λίγο και αβοκάντο στο αγαπημένο μας σοπαροπαντοπολείο Αβοκάντο, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Και τι ωραία πράγματα μας έκανε και η μάδερ χθες, φάδερε, με τις φρουτοσαλάτες της εκεί πέρα και τις πιατέλες της και όλα αυτά τα ωραία, τα καταπληκτικά από το αβοκάντο.
0: Έφαγα και καρπούζι και στα φίλη.
1: Δεν πάμε όμως μόνο για αυτά στο αβοκάντο. Πάμε για τα energy balls μας, τα κεράσια, λες.
0: Τα κεράσια, μπράβο.
1: Πάμε για τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαουρτο cheesecake. Όλα αυτά τα ωραία τα snack χωρίς ζάχαρη, με τα πιο ποιοτικά φρέσκα φρούτα. Τα snack μας, η φρεσκοστημένη φυσική μας χυμή επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όλη την ενέργεια που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας και όχι μόνο. Κάνει καλό και στο πεπτικό. Και πού δεν κάνει καλό. Οι φρεσκοκομμένες ή φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα. Έχουμε και νέο προϊόν, κρουασάν χωρίς ζάχαρη. Πώς σου φαίνεται?
0: Κρουασάν χωρίς ζάχαρη.
1: Αμέ!
0: Που δεν με αφήνουν και ζάχαρη και αλάτι.
1: Είναι ό,τι πρέπει για σένα. Σε μια ωραία συσκευασία τα έχουν. Είναι σαν λεωφοριάκι συσκευασία. Καλά, τα παιδιά θα ξετρελαθούν.
0: Πάρεις, Έλενα.
1: Θα σου πάρω.
0: Άντε, μπράβο.
1: Εσύ πηγαίνεις βέβαια συνήθως αβοκάντο. Μήπως να μου πάρεις εσύ.
0: Τώρα επειδή έχω τα μηχανήματα μαζί μου, τα κουβαλάω.
1: Πάει
0: καλωδιωμένος.
1: Πάει μάδερ.
0: Δεν πολύ βγαίνω έξω.
1: Γιατί μάδερ πρέπει να πούμε.
0: Μην πει ο κόσμος Παναγία μου, πως κατάντησε ο άνθρωπος.
1: Γιατί ρε, μια χαρά εκμότατος είσαι. Ωραιότατος, ευθυντενής και μια χαρά.
0: Όταν τα βγάλω τα μηχανήματα θα βγω, ρε.
1: Λοιπόν, για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έψαχνα να βρω μια ευκαιρία που λέγεται το
1: ναι.
0: Πώς το πανί, ένα σπίκερα αργεντίνικο, ρε παιδί μου. Αργεντινό.
1: Σπίκερα αργεντινό θες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και κάτι βρήκα. Βάζει ο Λαουτάρο τον κόλ τώρα.
1: Αυτό δεν θα τρέξει μέχρι την Κυριακή, θα πάθει τίποτα.
0: Ο Παύλο Γιλάτ. Θα πάθει από καρδιά ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να το κρατήσω. Βάνο Αργεντίνα. Τον έπιασε η καρδιά του. Μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να χαρίσει τέτοιες στιγμές. Φίλε και πιλότος, λέει ο Τζον Κάπα. Τι πιλότος?
1: Εσύ για τα υδροπλάνα σου, λέει.
0: Για τα υδροπλάνα. Εγώ για να ανέβω, για να φανταστείς, σε αεροπλάνο, 1965 γεννήθηκα, 2004 μπήκα πρώτη φορά σε αεροπλάνο.
1: Μια χαρά.
0: Και σε τι αεροπλάνο? Αυτό που φεύγει από το Άργος και πάει Αθήνα.
1: Άστα.
0: Τι παιδί μου.
1: Να πάμε λίγο φροντίζω και μετά να σε πάω στο διαγώνισμα.
0: Άντε.
1: Και έχω ωραία πράγματα να σου πω σήμερα. Ετοιμάσου να βάλεις τραγούδια.
0: Oh.
1: Λοιπόν, φροντίζω μαζί μας, φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σου αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομείες μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Που μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλωή, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το φροντίζω. 2467. 50, 61, 91 και 69, 59, 22, 41, 11.
0: Μάλιστα, πάμε λίγο παρακάτω.
1: Έτοιμος! Παγκόσμια ημέρα φιδιού σήμερα.
0: Φιδιού?
1: Όσο δέρμα και αν πετάξεις, φίδι είσαι, δεν θα αλλάξεις.
0: Mm.
1: Και πάω στα γεγονότα. Ναι. 1554. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεος Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. 1963, τώρα θέλω να βάλεις τραγούδι.
0: Ναι.
1: 1963, ξέρεις τι γίνεται σαν σήμερα?
0: Δύσκολο.
1: Οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με αγγλικό στίχο και έτσι δημιούργησαν το Honeymoon Song. Είδες που σου είπα ότι θα θέλεις να βάλεις τραγούδι? Ήμουν σίγουρη.
0: Honeymoon Song.
1: Ναι, Honeymoon Song. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, δηλαδή.
0: Θα το ψάξω αν το έχουμε στη μουσική μας βιβλιοθήκη.
1: Σίγουρα το έχουμε. Προς το παρόν θα σου πω και τα υπόλοιπα που έγιναν σαν σήμερα. 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 από τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. 2015, με 229 ναι από τα κόμματα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ εναντίον 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. 2016, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογκάν, που επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ημάμι Φεχτουλάν Γκιουλέν, που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμα και με τη θανατική ποινή, την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. Την ίδια χρονιά, το 2016, τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στο ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα, χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, έναν λοχαγό, 4 στρατιώτες και έναν πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των ένοπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία. Αυτά από γεγονότα.
0: Λοιπόν, να κάνουμε μια παύση και να ακούσουμε λίγο The Honeymoon Song.
1: Τέλειο.
0: Με τους Beatles. Για να το δω λίγο.

Μίκης Θοδωράκης επηρέασε και τους Beatles και όλη την εποχή του. Σαν σήμερα βγήκε αυτό το τραγούδι, έτσι.

0: καταπληκτικό και μοναδικό.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, κάτι μας λένε, έκλεισε ο δρόμος εκεί στη Γράμμου κοντά στο Βενζινάδικο. Βλέπουν και πυροσβεστικές και διάφορα πράγματα. Να το δω τι είναι, δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά φαίνεται να υπάρχει μια αναστάτωση εκεί. Γιατί διώχνουν, λέει, τα αυτοκίνητα από Κύκνων.
1: Μάλιστα. Δεν
0: τα αφήνω στη Γράμμου. Παρακαλώ, στη γραμμή, γεια σας. Ναι.
2: Ναι. Χριστό.
0: Είναι η Βάσο Μαλέα μαζί μας.
2: Βάσο,
0: σε έψαχνα σήμερα, σε έψαχνα σήμερα.
2: Ναι, έψαχνες, αλλά είχα υπηρεσία από συμβούλιο, δεν μπορούσα και την ώρα. Ήμουν στην διεύθυνση και ναι, δεν μπορούσα να μιλήσω.
0: Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Σε ψάχνει όλος ο κόσμος, όπως ξέρεις.
2: Ναι, είμαι τόσο.
0: σε πήραμε τηλέφωνο σήμερα και είμαστε και τώρα στον αέρα. Δεν ξέρω αν μπορείς να πεις μια κουβέντα μόνο για το ενδεχόμενο επίσκεψης Ανδρουλάκη στην Καστοριά το προσεχές διάστημα. Πήρα και τον κύριο Βαρσάμι. Που δεν υπάρχει κάτι επίσημο μέχρι στιγμής που να πούμε ότι την τάδε ημερομηνία ή στα κοντά έρχεται ο Ανδρουλάκης.
2: Όχι, ξέρω ότι θα έρθει στο επόμενο διάστημα, αλλά δεν ξέρω πότε ακριβώς. Ναι. Έτσι, είχατε αυτή την ενημέρωση. Θα έρθει στην περιοχή μας και στην Καστοριά, νομίζω, να ανακοινώσει και τα ψηφοδέλτια όταν είναι
0: έτοιμα.
2: Ολοκληρωμένα έτοιμα. Ναι.
0: Να πούμε το εξής, ότι εδώ και ένα μήνα μιλάμε για αυτή την περίφημη επιστροφή της Ολυμπίας Τελιγιορίδου στις ρίζες της, στο Πασόκ. Είναι μια τελειωμένη υπόθεση και ουσιαστικά όταν έρθει εδώ και ο κύριος Ανδρουλάκης έπεσε η γραμμή. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Γιατί? Τώρα τι κάνουμε? Πάνω στο καλύτερο, ρε παιδιά. Πάνω στο καλύτερο, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν? Θα προσπαθήσουμε να ξανά έχουμε την Βάσο.
1: Ωραία, θέλεις να πάω εγώ λίγο στήριξη μέχρι να καλέσεις εσύ ξανά την κυρία Μαλέα? Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη λοιπόν μαζί μας στο τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Makita Flex Total, Caterpillar και πολλές ακόμα εταιρείες, ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft, γιατί είναι καλοκαίρι και βάφουμε και όλα σε αυτό το διάστημα, μέσα έξω, τα κάνουμε όλα καινούρια. Πού θα μας βρείτε? Διασταύρωση Άμπελο Κήπων. Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758.
0: Το πιθανότερο είναι να μπλοκάρεις όλο το τηλέφωνο της κυρίας Μαλέα, κλείνει συνεχώς, κάτι έχει πάθει, να αλλάξει τηλέφωνο. Εδώ πάμε να αλλάξουμε κυβέρνηση, κυρία Μαλέα, και δεν αλλάξουμε τηλέφωνο.
1: Να τη δώσει το δικό σου.
0: Λογικά θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα από Δευτέρα, γιατί έχει και το δικό του ενδιαφέρον γι' αυτό.
1: Σωστά.
0: Το Πασόκ χτυπά τη δεύτερη θέση στο νομό Καστοριάς ανοιχτά. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Καστοριά, η δεύτερη θέση.
1: Σωστά.
0: Γιατί η πρώτη νομίζω ότι είναι καπαρωμένη.
1: Θα δούμε, ποτέ δεν ξέρεις. You never know, αλλά.
0: Μπράβο, ρε.
1: Πώς λέμε στην μπάλα, μπάλα είναι και γυρίζει.
0: Ναι, αλλά εδώ.
1: Δεν ξέρεις.
0: Μήπως να βρούμε, λέει, το τηλέφωνο του Χωάν, το αρμό του Ρότσα, να αύριο να μιλήσουμε.
1: Γιατί όχι?
0: Για τον τελικό του Μουντιάλ. Φίβε, Αργεντίνος. Πρέπει να βρούμε για έναν Ισπανό όμως.
1: Να το έχουμε.
0: Ισπανό να βρούμε. Ναι. Τέλος πάντων, καναγουναρά δεν έχουμε που έχει σχέση με τη Ισπανία, τα δερμάτινα εκεί και τα λοιπά.
1: Μπορεί,
0: μας βοηθήσει.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν,
1: πάμε για νησίς.
0: Πάμε.
1: 1927, Ηρώ Κωνσταντοπούλου.
0: Τι έγινε?
1: Ηρώ Κωνσταντοπούλου.
0: Ηρώ Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Το 27.
1: Ναι.
0: Μπα.
1: Ελληνίδα ηρωίδα της αντίστασης.
0: Μάλιστα.
1: 1930.
0: Του Ελλάς δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Του Εδές ή του Ζέρβα.
1: Τώρα δεν ξέρω, δεν λέει περισσότερες πληροφορίες.
0: Πώς.
1: 1933, Μέρη Χρονοπούλου.
0: Σαν σήμερα έχει γεννηθεί η μέρα του αγοριού απέναντι.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Πάει αυτή η γενιά, παιδιά, έτσι. Μέρη Χρονοπούλου, που πέθανε πριν κάνα δύο χρόνια.
1: Ναι, το 2023. Ελληνίδα ηθοποιός βεβαίως.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε.
1: 1976. Μεγαλώνουν οι άνθρωποι.
0: Μεγαλώνουν.
1: 1976. Νίκος Παπάς.
0: Νίκος Παπάς κάνει κουμάντο στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Προτείνει η συλλογική κυβέρνηση, διακυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ. διασυλλογική προεδρία για να δούμε τι θα γίνει και εκεί.
1: Έφυγε
0: ο Λάκης Σιδούρου.
1: Έφυγε και η Πόπη Τσαπανίδου από το ΣΥΡΙΖΑ, διάβασα.
0: Αν βγήκε, αν παραιτηθεί η Πόπη Τσαπανίδου.
1: Ανεξαρτητοποιήθηκε δηλαδή.
0: Α, δεν παραιτήθηκε.
1: Όχι, ανεξαρτητοποιήθηκε.
0: Αν παραιτηθεί η Πόπη Τσαπανίδου, η φίλη μου.
1: Έλα, πρόεδρε!
0: Έλα, πρόεδρε!
1: Έλα, με φόρα!
0: Έρχεται ο πρόεδρο. Δηλαδή, αν φύγει από τη Βουλή και παραιτηθεί η Τσαπανίδου,
1: ναι,
0: μπαίνει στη Βουλή ο Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Το ξέρει αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Καλά τα έχει πάει.
0: Η Πόπη Τσαπανίδου την είχα γνωρίσει.
1: Ναι.
0: Όταν είχαμε, θυμάσαι τότε το 1990, πόσο ήταν.
1: Πότε ανοίξαμε.
0: 8. Που τότε το πρόβλημα του νερού τη Καστοριά. Θυμάστε. Με την Τόμπλιτσα.
1: Ναι.
0: Είχε έρθει και ήταν εδώ ένα μήνα. Ήμασταν μαζί μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Το βράδυ πηγαίναμε στο Όναρ τότε.
1: Βγαίνατε με την Πόπη Τσαπανίδου για να χαλαρώσετε.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Κάθε βράδυ στο Όνομα.
1: Πριν προχωρήσω, να πάω λίγο και για να χαλαρώσω, να πάω και εγώ λίγο your look.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε τα ψώνια μας. Ναι. Τι έχουμε τώρα, father? Εκπτώσεις. Ξέρεις τι εκπτώσεις έχει το your look?
0: Είμαι βέβαιος ότι αν λάβω υπόψη από προηγούμενες φορές, είναι μοναδικές, φανταστικές και
1: φτάνουν το 50%.
0: Από την πρώτη στιγμή.
1: Έως 50% λοιπόν οι εκπτώσεις μας σε όλα. Ακόμα και στις νέες παραλαβές, αυτά που ήρθανε μόλις. Γιατί ξέρετε ότι είναι καλοκαιράκι, τώρα μόλις ήρθαν τα ρούχα. Είναι ολοκαίνουργια και εσείς θα τα πάρετε σε φανταστικές τιμές. Τα φορεματάκια μας για το καλοκαίρι, τα μήνια μας, τα μάξι μας, ό,τι μας αρέσει, αυτά τα αέρινα, τα ωραία, που δεν σκέφτεσαι και τι να φας. Δεν είναι στενούρες και όλα αυτά να καταπιεζόμαστε. Είναι φαρδιά, ωραία. Έως και μείον 50% λοιπόν. Και στα μαγιό το ίδιο. Μπικίνι, ολόσωμα, η plus size σειρά, τα καφτάνια, τα παρέω, όλα μέσα. Και αυτά έως μείον 50%. Και θα βρείτε αυτό το διάστημα στο Your Look πάνω από 100 διαφορετικά μαγιό. Να διαλέξετε σίγουρα. Σίγουρα θα βρείτε αυτό που θέλετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που σας ταιριάζει, αυτό που σας πηγαίνει. Θα βρείτε εκπτώσεις έως 50% ακόμα και στην κολεξιόν γάμος βάφτιση. Διότι λίγο πολύ από εδώ και στο εξής είμαστε όλες κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, δύο-δύο παρεούλες σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση και θα το πάρετε και με έκπτωση που μπορεί να φτάσει και το 50%. Επαναλαμβάνω, ακόμα και στην κολεξιόν μας με αυτά τα υπέροχα, καταπληκτικά, πανέμορφα φορέματα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το Your Look Kids για τα παιδάκια μας, όπου εκεί θα βρείτε τα πιο στυλάτα και τα πιο ποιοτικά. Πολύ βασικό. Παιδικά ρούχα και εκεί με πολύ πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr. Συνεχίζω.
0: Και μόνο συνεχίζεις.
1: Θάνατη. 1874. Απόστολος Αρσάκης.
0: Κάποια σχέση με το Αρσάκιο.
1: Σίγουρα.
0: Ε?
1: Σίγουρα.
0: Αυτός που έκανε το Αρσάκιο.
1: Τι ήταν αυτός που έκανε το Αρσάκιο?
0: Τι ήταν αυτός που έκανε το Αρσάκιο?
1: Απάντηση είναι αυτή.
0: Ήταν αδωρητής και ευεργέτης.
1: Έλληνας φιλάνθρωπος.
0: Μπράβο.
1: Γιατρός, μπράβο. Λόγιος και πολιτικός. Διατέλεσε
0: όλα
1: μεταξύ
0: αυτά,
1: άλλων και πρωθυπουργός.
0: Λόγιος και πολιτικός.
1: Και πρωθυπουργός της Ρουμανίας.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Ναι.
0: Παράγουμε τόσους πρωθυπουργούς, παιδιά, που στείλαμε και ένα στη Ρουμανία.
1: Αναπληρωματικός.
0: Αρσάκης έκανε και πρωθυπουργός.
1: Ναι. Φιλάνθρωπος πάλι. 1985. Χάινριχ Μπέλ.
0: Μπέλ, όχι Γκράχαμ Μπέλ.
1: Όχι Γκράχαμ Μπέλ, Χάινριχ Μπέλ.
0: Γιατί ο άλλος είναι τα τηλέφωνα.
1: Ναι, όχι.
0: Ο Χάινριχ τι να είναι τώρα. Ξάδερφος. Του που έβγαλε τα τηλέφωνα.
1: Τρετοξάδερφος.
0: Δεν ξέρω.
1: Γερμανός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1972, έχει γράψει τη χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουμ.
0: Μάλιστα.
1: 1989, Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν.
0: Αυτό το ξέρω γιατί τρίτο πρόγραμμα, σε αυτό και το μέσα παίζει μόνο τρίτο πρόγραμμα.
1: Όχι αντένες.
0: Τρίτο πρόγραμμα το μπαίνω μέσα για ρεμό. Λοιπόν, οπότε εκεί η φωνήτρα πάντα λέει και τώρα αυτό με διεύθυνση ορχήστρας τον Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν.
1: Ελληνικής καταγωγής Αυστριακός διευθυντής ορχήστρας. Φον Κάραγιαν βρήκες. Αρσάκη βρήκες. Παπά βρήκες. Χρονοπούλου βρήκες. Δεν βρήκες Ιρό Κωνσταντοπούλου και τι άλλο. Και τον Χάινριχ Μπέλ.
0: Ναι.
1: 17.

0: Καλά τα εξασκώ και λίγο τα γλυκά μου. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, προχωράω.
1: Ναι.
0: Και πού πάμε προς το φινάλε?
1: Φροντιστήριο Αιχμή, θα σε πάω για τις πολύ πολύ μεγάλες επιδόσεις των παιδιών μας. Στη φυσική τα παιδιά μας έγραψαν 20, 19,8, 19,4, 19,2, 18,9, 18,4, 18,2, 17,8 στα μαθηματικά, 19,4, 19,1, 18,2, 17,4, 17,3, 17,1. Στην ιστορία 19,3, 19,1, 18,8, 18,3, 17,2. Στο ΑΕΠ 19,9. 19,6, 19,1, 18. Στα λατινικά 19,7, 19,6, 18,4. Στη χημεία 19,7, 19,6, 17,4. Στα αρχαία 17,4, 16,5, 15,4. Στο ΑΟΘ 18,9 και 18,2. Στην έκθεση 17,4, 16,9, 16,2. Τρεις μαθητές μας έγραψαν 16, 15,5 και 15,3. Να σου πω επίσης ότι η μαθήτριά μας στα αρχαία ελληνικά και την ιστορία, Ανθή Λόκα, είναι πρώτη στη θεωρητική κατεύθυνση με 18.440 μόρια. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Τελευταία μέρα μηχανογραφικών σήμερα. Περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα και τις σχολές επιτυχίας των παιδιών μας. Έχουν ξεκινήσει και τα θερινά τμήματα για τους επόμενους τελειόφοιτους μας. Σας περιμένουμε λοιπόν καθημερινά στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Τελειώσαμε, παιδί μου.
1: Σιγά σιγά τελειώνουμε.
0: Τι άλλο έχουμε?
1: Κάτσε να δω τι έχουμε. Τρία λεπτά μπροστά μας, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
0: Να χαιρετήσουμε δηλαδή?
1: Θα χαιρετήσω εγώ σε λίγο.
0: Γιορτή πατάτας να σας στείλω, παιδιά.
1: Να μας στείλεις.
0: Πέμπτη γιορτή πατάτας στους Αμπελόκηπους. Δωρεάν οι πατάτες σε όλο τον κόσμο, οι τηγανητές. Και Παρασκευή και Σάββατο. Και έχουμε και προγραμματάκι φοβερό. Αύριο Παρασκευή. Τι έχουμε, Ελενάκη, ξέρεις?
1: Αύριο Παρασκευή έχουμε χαλκινομάνι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μπράβο. Και το Σάββατο τι έχουμε στους Αμπελόκηπους?
1: Φοβερή ορχήστρα, μουσικό ηχόχρωμα, να γίνει πανικός.
0: Μπράβο. Και φυσικά μεγάλος χορηγός των εκδηλώσεων, το Γιώτα, Αθανάσιος Χιόζος. Πέμπτη γιορτή πατάτας, Παρασκευή και Σάββατο στους Αμπελόκηπους. Και βέβαια, αύριο από την εκπομπή μας.
1: Τραπέζι για τέσσερις.
0: Για τέσσερις στους Αμπελόκηπους, εντάξει.
1: Να φάμε σουβλάκι και λουκάνικα.
0: Βεβαίως.
1: Για κορατές μας, δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, να πάμε και σύμπλευση για το κλείσιμο, στο πιο σύγχρονο κδίφι στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 555.
0: Αυτά για σήμερα.
1: Αυτά τα ωραία.
0: Αυτά τα λίγα. Ωραία.
1: Αύριο Παρασκευή, τι θα έχουμε?
0: Κοίταξε να δεις. Λέω και πάλι, είναι καλοκαίρι και θέλω ο κόσμος να...
1: Να διαλέγει ό,τι θέλει,
0: Να διαλέγει ό,τι θέλει.
1: Καλά, λες, όσοι μείναμε, να περάσουμε καλά.
0: Η ουσία να περάσουμε καλά. Λογικά θα έχουμε μαζί μας και τη Μαρία Αντωνίου.
1: Θα διαλέξει και αυτή ό,τι θέλει.
0: Θα διαλέξει ό,τι θέλει. Θα έχουμε και τους ανθρώπους, τον πρόεδρο της Κοπηλασίας αύριο.
1: Πού?
0: Εδώ, στο σταθμό. Θα έρθουν τον κύριο Παπαγιάννη. Τι?
1: Κοιτάω, αν θέλει να σκούπισμα. Όχι, δεν θέλουμε.
0: Όχι,
1: καλά είμαστε.
0: Μια χαρά είμαστε, ρε.
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Κάθε χρόνο
0: δεν έχουν τα παιδιά με τον κύριο Παπαγιάννη.
1: Βέβαια.
0: Τα καλέσαμε και φέτος να έρθουν εδώ για το μεγάλο ραντεβού της Κοπηλασίας μας το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Και φυσικά θα δώσουμε και τις δωράρες μας.
1: 17-18 δωρά, πόσο έχω, για κάτσε να το
0: θέλω
1: δω.
0: Θέλω να είστε πολύ γρήγοροι και βλήγιστοι αύριο.
1: Ναι, ναι, ναι. Για να δω λίγο πόσα έχω για αύριο.
0: Έχουμε πράγμα.
1: Πού τα έχουμε, ωραία.
0: Θα δώσουμε πράγμα.
1: Άιντε, έχασα τα δώρα.
0: Μπράβο, ρε Έλενα.
1: Δεν θα δώσουμε τελικά τίποτα αύριο, όχι πλάκα κάνω. Έχουμε 17, καλά θυμόμουν, 17 δώρα, παιδιά, αύριο.
0: Έτσι, μπράβο. Ακολουθεί ο Γιάννης ο Μπουτζίκας. Και εμείς πάμε, παιδιά, για να χαιρετήσουμε. Απολαύστε και την υπόλοιπη μέρα, πολύ ζέστη, απολαύστε και το βράδυ σας. Το βράδυ σήμερα δεν έχει Μουντιάλ.
1: Αχ, ευτυχώς, να πάρουμε μια ανάσα.
0: Έχει Σάββατο μικρό τελικό.
1: Α, ναι, ποιος λες εκείνα? Ποιοι τρίτος, τέταρτος.
0: Εκεί τώρα είναι αδιάφορο το παιχνίδι αυτό.
1: Τελείως όμως.
0: Τέλος πάντων.
1: Κρίμα δεν είναι.
0: Νομίζω Γαλλία.
1: Κάτσε, είναι Αγγλία-Γαλλία. Θα
0: δώσει όλα για να πάει τελικό.
1: Κι εγώ Γαλλία πιστεύω.
0: Ναι.
1: Εφόσον δεν το πήρε χθες, δεν.
0: Τι λέει τον γκάλωπ μας.
1: Α, ναι. Λοιπόν, να σας πω και τον γκάλωπ μέχρι να κλείσουμε. Η ερώτηση φυσικά σήμερα ήταν. Δεν μπορούσε να ήταν άλλη εκτός από το ποιος πιστεύετε ότι θα πάρει το Μουντιάλ φέτος. Προς το παρόν, γιατί μπορείτε να ψηφίζετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, 67% Αργεντινή, 33% η Ισπανία. Μάλιστα. Μέχρι αύριο το πρωί θα είναι ανοιχτό, οπότε μπαίνετε Instagram, Χελένα Νατ.
0: Για να οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα των ακροατών μας.
1: Να δούμε, θα το πιάσετε, θα πάτε και εσείς κουβά, γιατί εμείς ως τώρα έχουμε πάει κουβά.
0: Από μένα και την Έλα. Και έχω άραμο, ρώτησα να έχω αύριο.
1: Μακάρι.
0: Για τους φίλους Αργεντίνους εδώ της εκπομπής. Από μένα και την Έλενα.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikko.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Hi everyone, this is Rosé.
9: Hey, it's Bruno Mars.
8: Εδώ τα ακούω.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 16 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Will.i.am, Τρενάκρια με Αλεξάνδρα Στάν και Πινάου. Επίσης θα πάμε 21 χρόνια πίσω στο 2005 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Peggy Goo και Ara Stars.

πραγματικά καλοκαίρια η Peggy Gou είχε κάνει τεράστια επιτυχία με το It Goes Na Na Na. Τώρα επιστρέφει με την Ira Star στα φωνητικά και το Woman, το οποίο βέβαια δεν νομίζω να έχει την ίδια τύχη. Και πάω τώρα στον Will I Am και το νέο του σύγκλι μετά το East LA, το οποίο ακούγεται σαν να παραμένει κοντά στα πρώτα του βήματα και τις αναφορές που τον διαμόρφωσαν πριν κυριαρχήσει στην παγκόσμια pop σκηνή. Στο Sick and Foos συνεργάζεται με τους Lil Mr. E και Toxica, οι οποίοι εκπροσωπούν τη νέα underground digital rap σκηνή για ένα τραγούδι που μεταφέρει τις ρίζες του από το ανατολικό LA σε ένα φωτεινό γεμάτο μπάσα εορτασμό της κουλτούρας των Chicano. Και για εσάς που δεν ξέρετε ποιοι είναι οι Chicanos, να σας πω ότι είναι οι άνθρωποι με καταγωγή από το Μεξικό που ζουν στην Αμερική. Πρώτη νέα κυκλοφορία για τον Will.i.am έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Σκάλι, Hallelujah, και δεν πέρασε πολύ καιρό από τότε που σας παρουσίασα το νέο τραγούδι από τους Τρενάκρια, αλλά και από την Αλεξάνδρα Σταν. Το Dance Project από την Ιταλία και η star του Mr. Saxo Beat ενώνονται τώρα και κυκλοφορούν το We Are Free. Το track αναμένεται να γίνει επιτυχία και αυτό θα το καταλάβετε από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα. Ο λόγος είναι η πασίγνωστη μελωδία που είναι βασισμένο. Το επερχόμενο hit έχει sample από το Small Town Boy, τον Bronski Beat του 1984. Νέα συνεργασία, νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single on New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Τώρα Antennes. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: 2.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
11: My name is Benson Boone.

0: δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Είμαι ο Γιάννης Μπουζίκας, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τον Hugel και την Ultra Nate, Moving to the Sun. Και πάω τώρα στους P-Now, οι οποίοι ξεκίνησαν να δουλεύουν το chemistry στο παλιό διαμέρισμα της Marilyn Monroe στο Los Angeles. Ο Nick Littlemore, μέλος του συγκροτήματος αλλά και των Empire of the Sun, είχε την ιδέα να ηχογραφήσουν δύο από τα αγαπημένα του τραγούδια μαζί, το κόμμα των Interactive και το Vitamin C των Can. Δεν πέρασαν πολλοί μήνες μέχρι να βρει τον Masterpiece έναν ανερχόμενο καλλιτέχνη από την Αγγλία. Ταξίδεψε λοιπόν στο Λονδίνο, όπου το συνάντησε στις 3 το πρωί σε μια πόλη που ονομάζεται Bank. Ο Masterpiece δεν είναι τυχαίο όνομα. Στις αρχές του 2024 κέρδισε το περίφημο βραβείο Rising Star στα Brit Awards, εξαργυρώνοντας τον τόρο που είχε κάνει με το ντεμπούτο του άλμπουμ How to Turn a Town Red. Η συμμετοχή του στο Chemistry αναμένεται να το σπρώξει ακόμη περισσότερο στα παγκόσμια charts. Νέα συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, I'm Peter.
2: And I'm Nick, and we're Pinyao. We want to share with you our new singles.

στο New Music Show από τα αγαπημένα μου αυτό το καλοκαίρι και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2005 όταν το Lonely του Akon ήταν το δεύτερο single από το debut του album Trouble. Το χαρακτηριστικό στοιχείο του τραγουδιού είναι το ψηλός ενότητας hook. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως Chipmunk Soul, ένα στυλ παραγωγής που έγινε δημοφιλές στις αρχές δεκαετίας του 2000. Ο star της R&B πήρε το κλασικό hit Mr. Lonely του Bobby Vinton από 1964, επιτάχυνε τον ήχο και ανέβασε τον τόνο. Όταν κυκλοφόρησε ανέβηκε στο νούμερο 1 σε διάφορες χώρες όπως Αγγλία και Γερμανία, όπου στην τελευταία έμεινε στην πρώτη θέση για 8 εβδομάδες. Στην Αμερική έφτασε μέχρι το νούμερο 4. Το βίντεο κλιπ, το οποίο εκτόξευσε περαιτέρω τη δημοτικότητα του τραγουδιού, έδειχνε τη νεαρή Kat Graham ως το ερωτικό ενδιαφέρον του Akon πολύ πριν εκείνη γίνει γνωστή στο ευρύτερο κοινό, πρωταγωνιστώντας ως Bonnie Bennett στο The Vampire Diaries. Το Lonely λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
5: Στις 16 Ιουλίου του 1989, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι και πολύ εύκολο να πεις το όνομά του, ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Το είπαμε και τα καταφέραμε. Το όνομα της Κόρτνεϊ Λόβ από την άλλη είναι κάπως πιο εύκολο. Το 2003, σαν σήμερα, της πρότεινα να κάνει τη ζωή της reality, αλλά είπε όχι. Ναι, λέμε στον Μόρισεϊ, που το 2012, σαν σήμερα, έπαιξε στο Λυκαβιτό. Έτσι θα λένε στο μέλλον οι απόγονοι μας. Θα λένε επίσης ότι το 2001, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς πήγε στο νούμερο 1 με το single Eternity και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες.
4: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες, τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
10: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κόσμημαforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
11: Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Antennas Radio.
12: Music and Stars with Michael.
11: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Antennas 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
13: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Είμαι ο Γιάννης Μπιτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Dati. Επιτυχία στο Shazam Chart στη χώρα μας, Take Me There. Και πάω τώρα στον Νίκο Σάντος, ο οποίος έχει γράψει μερικά από τα μεγαλύτερα hits της κεντρικής Ευρώπης τόσο για τον εαυτό του όσο και για άλλους καλλιτέχνες. Τώρα μας παρουσιάζει ένα καλοκαιρινό γεμάτο ενέργεια ύμνο, το Why Don't You Stay. Το περιβάλλει θετική ενέργεια και μας προσκαλεί να απολαύσουμε τη στιγμή, να γιορτάσουμε το εδώ και τώρα και να δημιουργήσουμε αξέχαστες αναμνήσεις με φίλους. Για τον ίδιο είναι σαν το soundtrack μιας καλοκαιρινής νύχτας που μπορεί να πέρασε, όμως εξακολουθεί να υπάρχει αφού ήταν καταπληκτική. Ο Νίκος Σάντος γεννήθηκε στη Βρέμη αλλά μεγάλωσε στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Αυτή μάλιστα η διπλή κουλτούρα βγαίνει πάντα στη μουσική του αφού καταφέρνει να συνδυάζει την γερμανική παραγωγικότητα με το μεσογειακό χορευτικό πάθος. Νέο single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Μόνο με το Love Sensation και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Η Galleon ήταν ένα house project από τη Γαλλία που αποτελείται από δύο μέλη και μπήκαν στην δισκογραφία το 2001 με το εκπληκτικό dance hit So I Begin. Μπορεί στην Αγγλία να έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 36, έγινε όμως μεγάλη επιτυχία στη χώρα τους καθώς μπήκε στο Top 10, όπως επίσης ακούστηκε πολύ και στη χώρα μας. Σημείο αναφοράς ήταν τότε και το βίντεο κλιπ όπου πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το μοντέλο Τζίτκα Ογκουρέκοβα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
2: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα?

0: Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
0: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
0: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
3: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
4: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.
6: What's up, guys? I'm Alex.
7: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
8: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
9: It's Ozier. It's Ozier.
10: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
11: John Budzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, Πέμπτη. Ο Γιάννης Μπουτσίκας και ήταν ο Alex Warren με το Fever Dream. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 16 Ιουλίου 2007, το πρώην μέλος των Atomic Kitten, η Kerry Katona, μαζί με την οικογένειά της, έπεσαν θύματα ληστείας στο σπίτι τους. Οι τρεις κουκουλοφόροι με απειλή μαχαιριού έκλεψαν δύο τηλεοράσεις, Xbox, PlayStation, κοσμήματα, ρολόγια και καθώς έφευγαν, πήραν και τα κλειδιά από το πολυτελέστατο αυτοκίνητο της οικογένειας. Η τραγουδίστρια έγινε γνωστή με τις Atomic Kitten, αλλά έφυγε το 2001 όταν έμεινε έγκυος. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ήταν βέβαια και η διασκευή στο The Tightest Hide on Blondie που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

νέα κυκλοφορία Mondo και Location και πάω τώρα στην σχέση των Μακές με τη house μουσική, η οποία συνεχίζεται να μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο και αυτό αποδεικνύεται και με το Come Back Tomorrow. Το project έχει βάλει στο track τις χαρακτηριστικές του κιθάρες και στα φωνητικά είναι ο Λίμα, ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης από την Ολλανδία που πρόσφατα συνεργάστηκε με τους διεθνείς παραγωγούς Fall Amour και Marcel Vogel. Ένα cool εθιστικό hit έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 16 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Ray Dalton και Got That High. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
3: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
2: Εθελοντισμός,
3: συντονισμός,
2: συνεργασία,
3: αλληλεγγύη,
2: ασφάλεια,
3: συνεχείς εκπαιδεύσεις,
2: ασκήσεις ετοιμότητας,
3: έρευνα και διάσωση.
2: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
3: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή.

0: Χλόη. Δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467027365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
1: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
1: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 2467085056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Στη γιορτή του Προφήτη Ηλία ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο γλέντι του Προφήτη Ηλία στην πλατεία Αποσκέπου. Δευτέρα, 20 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Ο Σύλλογος Αποσκέπου σας προσκαλεί όλους για μια ξεχωριστή βραδιά. Με την υποστήριξη της ΠΕ Καστοριάς.
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
7: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
5: Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5:30.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
3: εσένα θα ρωτήσουν.
2: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Νότες τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι. Με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
6: Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε όλοι ραντεβού στο Δασάκι της Μεσοποταμίας. Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας και οι Κούπες. Ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
7: Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί.
6: Κάτι περισσότερο από μια συναυλία. Μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν.

0: δεκάδα, παίζεις το σαλόνι σας και σκοράρεις τις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
1: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
4: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας. Και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
4: Στιβαρές πόρτες.
5: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
4: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές. Γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας. Στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, Νεστόριο Καστοριάς.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
8: Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Αντένες Radio.
9: Music and Stars with Michael.
8: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Στη γιορτή του Προφήτη Ηλία ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο γλέντι του Προφήτη Ηλία στην πλατεία Αποσκέπου. Δευτέρα, 20 Ιουλίου, με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Ο Σύλλογος Αποσκέπου σας προσκαλεί όλους για μια ξεχωριστή βραδιά. Με την υποστήριξη της ΠΕΕΠΣΙΛΟΝ Καστοριάς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στο Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 2467.

0: 2310-908-97.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
3: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Ήρθε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
11: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
12: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

Αντένες 936. I've seen the devil dance sunset.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
8: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennas 936.
4: Antennas FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε όλοι ραντεβού στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας και οι Κούπες. Ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
4: Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί.
3: Κάτι περισσότερο από μια συναυλία, μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Προπόληση σε επιλεγμένα σημεία σε όλο τον νομό. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρχει λεωφορείο και τις δύο μέρες. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας.
5: Στη γιορτή του προφήτη Ηλία ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο γλέντι του προφήτη Ηλία στην πλατεία Αποσκέπου. Δευτέρα, 20 Ιουλίου, με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Ο Σύλλογος Αποσκέπου σας προσκαλεί όλους για μια ξεχωριστή βραδιά. Με την υποστήριξη της ΠΕ Καστοριάς.
6: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
7: Στις 16 Ιουλίου του 1989, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι και πολύ εύκολο να πεις το όνομά του, ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Το είπαμε και τα καταφέραμε. Το όνομα της Κόρτνεϊ Λόβ από την άλλη είναι κάπως πιο εύκολο. Το 2003, σαν σήμερα, της πρότεινα να κάνει τη ζωή της reality, αλλά είπε όχι. Ναι, λέμε στον Μόρισεϊ, που το 2012, σαν σήμερα, έπαιξε στο Λυκαβιτό. Έτσι θα λένε στο μέλλον οι απόγονοι μας. Θα λένε επίσης ότι το 2001, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς πήγε στο νούμερο 1 με το single Eternity και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες.
6: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: FM 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
3: Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Antennes Radio.
4: Music and Stars with Michael.
3: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Antennes 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: Ώρα Αντένες. 9:30. Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
1: Πού θα κάνει τη διαφορά?
0: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Γιάννη Σταύρου.
0: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
0: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
1: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
0: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
1: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
2: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.

0: Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.
1: Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Antennes Radio.
2: Music and Stars with Michael.
1: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Antennes 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Σαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.

0: Αντένες 936. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
1: Yeah. You know.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 12.
1: Diamonds are forever. Antennas 936.

Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 936.